Antennes 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 4.

Antennes 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 5.

0: Antenna 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 7.
1: Ξηρά, ξεκόλα.
2: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Energy Vibes. Τώρα ο Κυριάκος Μαραγκός.
5: Κυρίες και κύριοι, ο Σεπτέμβρης σήμερα μαζεύει τα πράγματα του. Είναι Τετάρτη 30 του μήνα και κάπου εδώ του λέμε ένα ευγενικό ευχαριστούμε, περάσαμε υπέροχα, αλλά μας κούρασες λίγο. Ένας μήνας που μας ξαναέβαλε σε δουλειές, σχολεία, ξέρω πώς ακούγεται αυτό, προγράμματα, ξυπνητήρια και στο αιώνιο δίλημα της εποχής. Κοντομάνικο το μεσημέρι, ζακετούλα το βράδυ και το πρωί, ό,τι αποφασίσει ο καιρός. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός, σας καλωσορίζω εδώ στα αγαπημένα Energy Vibes για τις επόμενες 2 ώρες. Ξέρεις, κάνουμε την τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη να φύγει όπως τις πρέπει. Με μεγάλες επιτυχίες, αλμανάκα, πίθανες ιστορίες, γκάλοπ, ζώδια, ταξιδάκια, περίεργες πληροφορίες και όλα όσα μπορούν να κάνουν μια Τετάρτη να ξεχάσει ότι είναι Τετάρτη. Καφές έτοιμος, πάντα απαραίτητο στο χέρι, ένταση στο ραδιόφωνο και τη ζακέτα κάπου παραδίπλα. Μπορεί να μην χρειαστεί, αλλά έτσι ξεκινάνε όλες οι οικογενειακές ελληνικές προφητείες. Είμαστε εδώ, αποχαιρετάμε το Σεπτέμβρη, κρατάμε τα vibes και πατάμε play.
4: Energy Vibes.

Σήμερα λέμε χρόνια πολλά σε όλους τους στρατόνικους. Στρατονίκες, στρατόνικους και φυσικά στους πιο απλούς στράτους και στρατίδες. Να τους χαιρόμαστε, να σας χαίρονται, γιατί το όνομα αυτό έχει πραγματικά μεγάλη βαρύτητα. Από το στρατός ξεκινάει, οπότε όποιος το κουβαλάει σίγουρα έχει και δώσει στρατηγικής. Αν πάμε πίσω στο χρόνο, σαν σήμερα στις 30 Σεπτεμβρίου του 1955 όμως, ο James Dean, το απόλυτο σύμβολο της νεανικής επανάστασης, σκοτώνεται σε τροχαίο δυστύχημα στα 24 του χρόνια. Είχε ήδη αφήσει το στίγμα του με ταινίες όπως το «Επαναστάτης χωρίς αιτία» και ο θάνατος του τον έκανε θρύλο της χαμένης νιώτης. Σαν και σήμερα, 30 Σεπτεμβρίου του 1993, ο Ράμπιν και ο Αραφάτ υπέγραψαν στην Ουάσιγκτον τη Συμφωνία του Όσλο, ανοίγοντας τον δρόμο για ειρήνη στη Μέση Ανατολή, ένας δρόμος που όπως βλέπουμε και σήμερα, μάλλον δεν στρώθηκε ποτέ. Και για να αλλάξουμε το ολοκλήμα, το 1982 η Μαντόνα κυκλοφορεί το πρώτο της σίγγλ, το Everybody. Ένα τραγούδι που έμοιαζε τότε μικρό βήμα, αλλά τελικά ήταν το ξεκίνημα μιας τεράστιας καριέρας που έκανε την ίδια την pop να φοράει κορσέδες με κόνους και να κατακτά τον

0: ήξερες ότι... Απίθανα πράγματα και ιστορίες της καθημερινότητας που δεν ήξερες, αλλά θα μάθεις.
1: Καλώς όρισες την ενότητα του ήξερες ότι. Εδώ η γνώση αποκαλύπτεται με τρόπο που πραγματικά θα σε καθυλώσει. Σήμερα απαντάμε στο εξής ερώτημα. Ήξερες ότι οι ελληνικές θάλασσες κρύβουν μερικά από τα πιο εντυπωσιακά και βαθιά ναυάγια του κόσμου? Στο Αιγαίο που λες έχει εντυπωστεί το ατμόπλοιο Μπουρντιγκάλα σε βάθος σχεδόν 5.000 μέτρων κοντά στην Γκαία, ένα πλοίο που βυθίστηκε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Λίγο πιο δίπλα, το επιφατηγό Britannic, αδελφό πλοίο του Τιτανικού, αναπαύεται από το 1916 και αυτό στον βυθό της Σκιάς σε βάθος περίπου 120 μέτρων. Θεωρείται το μεγαλύτερο ναυάγιο στον κόσμο που μπορείς να συναντήσεις στο ελληνικό πέλαγος και σίγουρα ένα από τα πιο θρυλικά. Αλλά και η Κρήτη έχει να δείξει τα δικά της μυστικά. Το βρετανικό υποβρύχιο Perseus βρέθηκε στην Σούδα σε βάθος πάνω από 50 μέτρα με το εσωτερικό του να μοιάζει μια παγωμένη χρονοκάψουλα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Μαζί με δεκάδες άλλα αρχαία εμπορικά πλοία γεμάτα αμφορείς που έχουν ανακαλυφθεί στο Αιγαίο και το Ιόνιο, όλα αυτά τα ναυάγια αποτελούν υποβρύχια μουσεία που διηγούνται ιστορίες αιώνων. Οπότε, την επόμενη φορά που θα χαζεύεις το γαλάζιο, θυμίσου ότι εκεί κάτω από τα κύματα κρύβεται μια άλλη Ελλάδα, μυστηριώδης, σκοτεινή αλλά και απίστευτα συναρπαστική. Energy vibes.

0: Αντένες FM 93,6.
1: Το έμφραγμα δεν περιμένει. Ξέρεις πώς να το αντιμετωπίσεις? Πρώτον, αναγνώρισε τα συμπτώματα, όπως ξαφνικός έντονος πόνος στο στήθος, δύσπνοια, εφίδρωση. Δεύτερον, δράσε άμεσα. Τρίτον, ζήτησε βοήθεια. Κάλεσε το 166 ή το 112. Τέταρτον, πήγαινε στο νοσοκομείο για να λάβεις την κατάλληλη θεραπεία. Τέσσερα βήματα που μπορούν να σώσουν τη ζωή σου. Αντιμετώπισε το έμφραγμα. Δράσε τώρα. Σώσε μια ζωή. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και του προγράμματος Stand for Life.
2: Ψηρά! Ξεκόλα!
3: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Και τώρα επιστρέφουν τα Energy Vibes. Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
6: Στη Μινεσότα σε πάω τώρα των Ηνωμένων Πολιτειών. Εκεί μια 35χρονη συνελήφθη για κλοπή και κατάφερε μέσα σε λίγες ώρες να γίνει viral. Όχι όμως για την κλοπή, αλλά γιατί στη φωτογραφία της σύλληψης μοιάζει απίστευτα με την Τζένιφερ Λόπες. Πραγματικά, αν το έχετε δει στο διαδίκτυο, θα συμφωνείτε μαζί μου. Και προσέξτε τι κατηγορείται ότι έκλεψε. Δύο συσκευασίες με μπαταρίες για ηλεκτρικά εργαλεία αξίας περίπου $580. Δηλαδή πήγε για μπαταρίες και τελικά φορτίστηκε ολόκληρο το ίντερνετ. Μόλις κυκλοφόρησε η φωτογραφία της, τα social media άρχισαν. Μισό λεπτό, η J-Lo είναι αυτή? Άλλοι μίλησαν για glitch στο Matrix, άλλοι ζήτησαν test DNA και φυσικά το Jenny from the block έγινε Jenny from the D block. Η γυναίκα αφέθηκε ελεύθερη την επόμενη μέρα, αλλά η φωτογραφία είχε ήδη κάνει καριέρα. Και κάπως έτσι αποδεικνύεται ότι μπορεί να μην γίνεις ποτέ διάσημος για τον λόγο που ονειρευόσουν, αλλά αν μοιάζεις με την Jennifer Lopez, φρόντισε τουλάχιστον όταν σε φωτογραφίζουν να μην κρατάς μπαταρίες.

0: Μέχρι το τον της ημέρας.
1: Ήρθε η ώρα να σκάσεις χαμογελάκι. Που λες, ένας άντρας γυρνάει από τη δουλειά κουρασμένος. Πετάει τα βαβούσια, κάθεται στην πολυθρόνα, ανοίγει την τηλεόραση, παίρνει το τηλεκοντρόλ στα χέρια του και λέει στη γυναίκα του: «Αγάπη μου, πιάσε μια μπύρα πριν αρχίσει». Εκείνη του φέρνει μια μπύρα και 10 λεπτά αργότερα αυτός λέει και πάλι: «Μπορώ, πιάσε και μια μπύρα πριν αρχίσει». Η γυναίκα του φέρνει και άλλη μια μπύρα. Μερικά λεπτά αργότερα ο άντρας της λέει να φέρει άλλη μια μπύρα. Η γυναίκα τότε του λέει: «Δεν νομίζεις ότι πίνεις πολύ μπύρα? Δεν είναι ούτε μισή ώρα που γύρισες και ήπιες 2 μπύρες και δεν έβγαλες τα σκουπίδια, δεν άλλαξες τη λάμπα στην κουζίνα, το γκαράζ είναι άνω κάτω. Πότε θα τα κάνεις όλα αυτά?» Ο άντρας τότε μουρμουρίζει και λέει: «Τώρα αρχίζει». Energy vibes. Energy vibes.

Κάθε χρόνο τέτοια μέρα στις 30 Σεπτεμβρίου γιορτάζουμε τη Διεθνή Μέρα Μετάφρασης. Μια μέρα αφιερωμένη στην τέχνη της μετάφρασης και στους ανθρώπους που κάνουν τον κόσμο μας πιο προσβάσιμο. Η μετάφραση δεν είναι απλώς μια διαδικασία μεταφοράς λέξεων από τη μία γλώσσα στην άλλη. Είναι μια γέφυρα που ενώνει πολιτισμούς, ιδέες και ανθρώπους. Χωρίς αυτήν, οι εμπειρίες και οι γνώσεις από διαφορετικούς λαούς θα παρέμεναν απλά κλεισμένες σε γλωσσικές φυλακές. Φανταστείτε ένα κόσμο χωρίς μετάφραση. Τα αγαπημένα σας βιβλία θα ήταν αδιάβαστα, οι ταινίες θα έμεναν χωρίς υπότιτλους και οι διεθνείς συνομιλίες θα έμοιαζαν με παιχνίδι χάσου και βρες. Οι μεταφραστές λοιπόν είναι οι αόρατοι ήρωες που μας βοηθούν να κατανοήσουμε τη σοφία των άλλων και να μοιραστούμε τις δικές μας ιστορίες. Αυτή η σημερινή γιορτή μας θυμίζει ότι η γλώσσα μπορεί να είναι μια δύναμη που ενώνει, ενθαρρύνει τη συνεργασία και προάγει την ειρήνη σε ένα κόσμο γεμάτο προκλήσεις. Ας εκμεταλλευτούμε λοιπόν αυτή την ημέρα για να εκφράσουμε την εκτίμησή μας προς όλους τους μεταφραστές, τους πολύγλωσσους και όλους όσους εργάζονται για να διασφαλίσουν ότι η επικοινωνία και η κατανόηση παραμένουν στο προσκήνιο. Και την επόμενη φορά που θα απολαύσετε ένα ξένο βιβλίο ή μια ταινία, θυμηθείτε τους υπερήρωες που έκαναν την εμπειρία σας δυνατή. Εννοείται, ευχαριστούμε μεταφραστές και μεταφράστριες. Energy Vibes.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8.
1: Να νίνα, το παιδί μας κάνει. Να νι, και παρήγγυλα. Να νι, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
2: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μια πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Antennes FM 93,6.
5: Σειρά, ξεκόλα.
6: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Και τώρα επιστρέφουν τα Energy Vibes.
9: Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
8: Τα ζώδια κάνουν βόλτα.
10: Η ζωδιακή μας ενημέρωση μόλις έφτασε. Η τρέχουσα περίοδος προσφέρει στα ζώδια μια μοναδική ευκαιρία για να αναθεωρήσεις και να πάρεις νέες αποφάσεις τόσο προσωπικά όσο και επαγγελματικά. Αν και φαίνονται όλα τακτοποιημένα στη ζωή σου, η πραγματικότητα μπορεί να είναι όμως διαφορετική. Αυτή είναι η στιγμή για σοβαρή σκέψη και για να κυνηγήσετε τα όνειρά σας. Διότι πραγματικά οι αλλαγές, αν και τρομακτικές, είναι αναγκαίες. Λέων, ο Λέων λοιπόν πρέπει να επανεξετάσει τις προτεραιότητες του και να ανακαλύψει αν αυτές τον ωφελούν ή τον πνίγουν. Καλό είναι να στραφεί προς τον εαυτό του και να αναδιαμορφώσει το πλάνο της ζωής του ώστε να βρει την ευτυχία. Παρθένος! Ο Παρθένος με τη σκληρή του δουλειά και την αναζήτηση της τελειότητας συχνά μπλοκάρεται. Ίσως ήρθε λοιπόν η ώρα να βάλει στην προτεραιότητα τις δικές του ανάγκες και να θυμηθεί πότε ήταν η τελευταία φορά που ένιωσε πραγματικά χαρούμενος. Τέλος, Σκορπιός. Επόμενες εβδομάδες για σας προσκαλούν τον Σκορπιό να επανεξετάσει τον εαυτό του όσο και τις αξίες του. Η καθημερινότητα μπορεί να τον έχει απορροφήσει, αλλά είναι καιρός να σταματήσει. Να πάρει μια βαθιά ανάσα και να σκεφτεί ποιες αλλαγές θα ήθελε να κάνει για να βρει την προσωπική του ολοκλήρωση. Λέων, Παρθένος και Σκορπιός στο προσκήνιο του Οκτώβρη που έρχεται. Άντε, προσέχουμε έτσι για να έχουμε.

Είμαι ο Κυριάκος εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο και πάμε τώρα σε κάτι που πραγματικά δεν θες να σου κάτσει αν πας να χαρίσεις το πολύτιμο δαχτυλίδι στην καλή σου. Η πρώτη δοκιμασία λοιπόν στο γάμο της Ιώνα Hathaway ήρθε στον Αραβώνα. Ο καλός της, ο Τζέικοπ, της πέρασε δαχτυλίδι που ήταν τόσο στενό που της έκοψε στην κυριολεξία την κυκλοφορία. Το έδειχνε περήφανη στους δικούς της και εκεί άρχισε το δάχτυλο να φουσκώνει σαν μπαλόνι. Το ζευγάρι κατέληξε στα επίγοντα όπου οι γιατροί δοκίμασαν υγρό πιάτων, σπάγκους και άλλα κόλπα, αλλά τίποτα. Τελικά το έκοψαν. Το δαχτυλίδι, έτσι, όχι το δάχτυλο. Οι γιατροί της είπαν ότι αν περίμενε μέχρι το πρωί, το δάχτυλό της θα είχε πάει υπερπίστεως. Τώρα η Ιώνα είναι αραβωνιασμένη χωρίς δαχτυλίδι και δείχνει μόνο φωτογραφία. Τουλάχιστον λέει καλύτερα που το έπαθα εδώ παρά να έτρεχα στα νοσοκομεία της Τουρκίας όπου είχαν μόλις γυρίσει από διακοπές. Γιατί αν της καθόταν εκεί θα είχε δάχτυλο γιοκ. Energy vibes.

0: το αγαπημένο σου ραδιόφωνο παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
1: Σήμερα σου φέρνω τις άχρηστες αλλά ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τα αγαπημένα μας μπέργκερς, ειδικά τώρα που πίνασες. Το μεγαλύτερο μπέργκερ που έχει φτιαχτεί ποτέ ζύγιζε πάνω από 1200 κιλά. Άρα τεχνικά θα μπορούσες να ταΐσεις μια μικρή πόλη με αυτό. Το πρώτο drive-thru burger εμφανίστηκε στο In-N-Out Burger το 1948. Από τότε, οδηγοί έχουν χάσει ανυπολόγιστο χρόνο ψάχνοντας πού έβαλαν τα ψηλά. Η λέξη burger προέρχεται από το γερμανικό Hamburg, αλλά δεν έχει καμία σχέση με το μπιφτέκι. Στην πραγματικότητα, μπορείς να φας ολόκληρο το burger χωρίς να καταλάβεις τι είναι το hamburger. Ο τυπικός Αμερικανός τρώει περίπου 3 μπέργκερ στην εβδομάδα. Αυτό σημαίνει ότι αν τα βάλει στη σειρά θα μπορούσαν να φτάσουν από τη Νέα Υόρκη μέχρι το LA. Το πιο μακρόστενο μπέργκερ στον κόσμο φτιάχτηκε το 2011 και είχε μήκος σχεδόν 3 μέτρα. Άβολο για δάγκωμα, αλλά σίγουρα εντυπωσιακό για το Instagram. Τέλος, γνωστή αλυσίδα πουλάει 75 μπέργκερς κάθε δευτερόλεπτο παγκοσμίως. Εάν αθροίσουμε όλα αυτά τα μπέργκερς, φτάνουμε στο συμπέρασμα ότι οι άνθρωποι σίγουρα δεν φροντίζουν τη διατροφή τους. Και τώρα που χόρτασες τον εγκέφαλο με άχρηστες πληροφορίες για τα μπέργκερ, άντε μάσα ένα κανονικό να χορτάσει και το στομαχάκι. Ένα είπα, έτσι. Σοβαρός να είσαι.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Το περιβάλλον και τα μάτια.
3: Το δάσος είναι και δική σου ευθύνη. Άδραξε την ευκαιρία.
2: Περιβάλλον, πάρ το επάνω σου.
3: Το μεγάλο σπίτι μας κινδυνεύει. Εσύ θα μείνεις αμέτωχος.
4: Η νεκρή φύση μας αρέσει μόνο στη ζωγραφική.
2: Το περιβάλλον εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί.
5: Πάμε Φύση. Λευτεριά στο περιβάλλον.
6: Βήμα βάσιμο, ζωή με πράσινο.
7: Η φύση είναι γενναιόδορη, εσύ.
8: Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Το περιβάλλον δεν είναι τον άλλον.
9: Μη σπάς μπουκάλια, μπορείς να κοπείς από τα ίδια σου τα χέρια.
10: Σκέψου, αναλογήσου. Το μέλλον των παιδιών σου.
11: Σκουπίδι, σκουπιδάκι μου. Είσαι εδώ, παίρνω τον κάδο μου και σε κυνηγώ.
12: Πάμε Φύση.
13: Αν τη λίμνη μας φροντίζεις, η ζωή.
0: Σύλλογος Φίλων Περιβάλλοντος Καστοριάς.
14: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
1: Ήταν ο πιο κοντός του ελληνικού κινηματογράφου, αλλά ήταν γίγαντας ηθοποιός. Μιλάμε για τον ένα και μοναδικό Νίκο Ρίζο, που γεννήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 1924 σαν σήμερα. Αρκετά χρόνια μετά, το 1960 σαν σήμερα, έκαναν τηλεοπτικό ντεμπούτο στη ΣΥΠΑ οι Flintstones. Μικρός ήταν κι αυτοί, αλλά αποδείχτηκαν γίγαντες στην τηλεθέαση. Την ίδια δεκαετία του 1968 σαν σήμερα, γεννήθηκε αυτή που όταν τη βλέπεις, ζαλίζεσαι, παραπατάς και πέφτεις κάτω ξερός. Καθίστε για να σας πούμε το όνομά της. Μόνικα Μπελούτσι. Okay, σηκωθείτε πάλι και χορέψτε με τις Sugar Babes. Αυτό έκανε όλος ο κόσμος το 2007 σαν σήμερα, όταν το τραγούδι τους About You Now βρισκόταν στο νούμερο 1 των αγγλικών charts.
14: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
15: Ψηρά, ξεκόλα.
1: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Travel Energy Tips.
16: Ήρθε η ώρα για ταξίδι. Σήμερα σε πάμε στην πρωτεύουσα της Αυστρίας. Φανταστείτε λοιπόν ένα Σαββατοκύριακο στη Βιέννη, αυτή τη μαγευτική πόλη που είναι σαν ένα γλυκό από σιρόπι σοκολάτας. Πλούσια γλυκιά και λίγο παραπάνω αμαρτωλή. Από τη στιγμή λοιπόν που θα πατήσετε το πόδι σας στην κομψή αυτή πρωτεύουσα, θα καταλάβετε ότι οι αυτοκράτορες δεν έκαναν λάθος όταν διάλεξαν αυτό το μέρος για να χτίσουν παλάτια και να οργανώσουν τους χορούς τους. Και αν δεν είστε προσεκτικοί, ίσως να βρείτε τον εαυτό σας να χορεύει σαν βάλς στους δρόμους, προσπαθώντας να εντυπωσιάσετε τους περαστικούς. Μην ξεχνάτε να επισκεφτείτε την διάσημη καφετέρια Cafe Central, όπου οι σοκολάτες είναι τόσο πλούσιες που χρειάζεται GPS για να βρείτε τον δρόμο προς την έξοδο. Απολαύστε ένα καφέ με μερικά από τα πιο φημισμένα γλυκά της πόλης και μην διστάσετε να παραγγείλετε το γνωστό σάτσε τόρτε, αυτό το σοκολατένιο κέικ που είναι τόσο καλό που θα σας κάνει να αναθεωρήσετε όλη σας τη διατροφή ή και να την παρατήσετε μία και για πάντα. Και φυσικά πώς να μην πάτε στο παλάτι της Ίσης. Είναι σαν την Disneyland για τους λάτρεις της ιστορίας, με τόσο μεγάλο κήπο που σας κάνει να αναρωτιέστε πότε ακριβώς επιστρέψατε στην εποχή των αυλικών. Το βραδάκι επιτρέψτε στον εαυτό σας να χαλαρώσει στην περιοχή του Nachmark, που μπορείτε να βρείτε και από φαγητό του δρόμου μέχρι εκλεκτά εστιατόρια που σερβίρουν όλα όσα λαχταράτε. Μην τρομάξτε αν δείτε κάποια ντόπια να χορεύει ασταμάτητα στον δρόμο, είναι απλώς η Βιέννη που σας καλεί να συμμετέχετε στο πάρτι. Έτσι, με μια καρδιά γεμάτη από τις γεύσεις και τους ήχους της πόλης, θα επιστρέψετε σπίτι με την καλύτερη διάθεση. Energy vibes.

Πάμε σε ένα εντυπωσιακό νέο τώρα. Θυμάστε τα 90s? Ναι, σε εσάς τους λίγο μεγαλύτερους απευθύνομαι. Η εποχή ότι λάμπη είναι ζωή. Μπουκάλια το τέμα, after γενικά μέχρι να χαράξει. Κατανάλωση εννοείται ω στάτους. Μετά ήρθε η δεκαετής κρίση, το glamour ξεφούσκωσε και μπήκαμε σε νέο mood. Λιτή πολυτέλεια, ευεξία, ύπνος, γυμναστική, mindfulness. Οι σημερινοί κοσάριδες βγαίνουν νωρίς, γυρνάνε νωρίς και πίνουν στοχευμένα ή καθόλου. Έχουν νυφάλια περίεργα. Η διασκέδαση παίζει με δυνατή μουσική και happy hours, αλλά όχι μέχρι τις 5 το πρωί, γιατί αύριο έχει πρωινό run to go και to do list. Και οι αριθμοί κλείνουν πραγματικά το μάτι. Λιγότερη καθημερινή κατανάλωση στους νέους, σύμφωνα με την Ελστάτ, ιστορικά χαμηλότερα ποσοστά πίνω σε διεθνές μετρήσεις, στροφή σε κρασί, μπυρίτσα με μέτρο αντί για σκληρά ποτά. Η νέα γενιά δεν κυνηγά το μεθύσι, κυνηγά την παρέα, το value for money και την καθαρή ενέργεια. Το μήνυμα λοιπόν είναι απλό. Δεν χρειάζεσαι 12 μπαρ για να περάσεις καλά. Θέλεις μία καλή παρέα, μία ωραία γουλιά με ή χωρίς αλκοόλ και ένα βράδυ που τελειώνει στην ώρα του. Η κουλτούρα της νυφαλιότητας δεν είναι τάση, είναι τρόπος ζωής που ήρθε για να μείνει. Οπότε λέμε cheers με μυαλό.

Και κάπου εδώ κλείνουμε όχι μόνο την σημερινή μας βόλτα, αλλά σιγά σιγά και τον Σεπτέμβρη. Σήμερα που δείξαμε στις ελληνικές θάλασσες και τα ναυάγια τους, γνωρίσαμε την Τζένιφερ Λόπες της Μινεσότα που πήρε μπαταρίες στα χέρια και φόρτισε το ίντερνετ στην κυριολεξία. Γιορτάσαμε την Παγκόσμια ημέρα μετάφρασης, μάθαμε πώς ένα δαχτυλίδι παραλίγο να κοστίσει ένα δάχτυλο. Ασχοληθήκαμε με μπέργκερς, ταξιδέψαμε φθινοπορεινά στη Βιέννη και μάθαμε ότι η νέα γενιά λέει όλο και συχνότερα όχι ευχαριστώ στο αλκοόλ. Μια χαρά γεμάτη Τετάρτη δηλαδή. Και σε λίγες ώρες, ξέρεις, έρχεται Οκτώβρης. Νέος μήνας, λίγο πιο μικρές μέρες, λίγο πιο δροσερά βράδια, αλλά κανένας λόγος να μικρύνει μαζί τους και η διάθεσή μας. Κρατήστε λοιπόν αυτό που θα σας πω τώρα. Οκτώβρης δεν έρχεται για να μας θυμίσει ότι τελείωσε το καλοκαίρι. Έρχεται για να μας αποδείξει ότι κάθε εποχή έχει το δικό της τρόπο να γίνεται όμορφη. Καλό Οκτώβρη λοιπόν, θα τα πούμε και αύριο με ανθρώπους που σίγουρα μας ζεσταίνουν περισσότερο και από τη ζακέτα που επιτέλους θα παραδεχτούμε ότι χρειαζόμαστε. Είμαι ο Κυριάκος Μαρακός, να έχετε μια υπέροχη συνέχεια και αύριο πάλι εδώ με μουσικάρες, χαμόγελο και...

0: FM 96. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 9.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 24670-26673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά
3: και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
3: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon.
4: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
5: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
4: Οπτικά Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
5: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
4: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
5: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
4: Οπτικά Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
5: 3 Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
4: Τηλέφωνο 24670-24461.
5: Οπτικά Ιν, στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
2: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
6: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
7: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα, μα πάνω απ' όλα σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
8: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
9: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
10: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
9: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
10: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
9: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήδη 4, Καστοριά.
10: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943. Και 2467-306-957.
9: Μαθηματικά στην πράξη.
10: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
4: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει. Το τραπέζι που θα γευματίσουμε. Το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Έπιπλα φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kiru.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
11: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
4: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
12: Αντένες FM 93,6.

Καλημέρα φίλες φίλοι, καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Είναι Τετάρτη και είμαστε στην 30η μέρα, την τελευταία ημέρα του Σεπτεμβρίου. Να εξηγιόμαστε για να μην παρεξηγιόμαστε, δεν έχει συμβεί κάτι κακό, γιατί κάθε φορά που ακούτε εμένα στην έναρξη έχει συμβεί κάτι κακό. Σήμερα δεν έχει συμβεί τίποτα κακό, όλα είναι καλά. Απλά ο Φάδερ καθυστέρησε λίγο, αυτό είναι όλο και όλο. Είμαστε εδώ λοιπόν από την όχι ηλιόλουστο και τόσο, έχω μείνει στο καλοκαίρι ακόμα. Από την Μούντι η καλυθέα μας, αλλά δεν έχει καμία σημασία γιατί οι καρδιές μας είναι ηλιόλουστες. Με ψηλά τις κεραίες παρέα να φτάσουμε μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Για την επικοινωνία μας 86640 και 86650, τα Facebook, τα SMS, τα Messenger, τα Instagram, τα email, να πάρουν φωτιά.

πρώτες καλημέρες στο Γρηγοράκι μου, νούμερο ένα περίπτερο Άργους. Το Άργος, πρώτη μέρα χωρίς πανηγύρι σήμερα, παιδιά. Καλημέρα, Έλενα και Χρήστο, λέει ο Γρηγοράκης. Καλή λαϊκή να έχουμε εμείς εδώ, βεβαίως. Με μουντόκερο σήμερα, να το επιβεβαιώνει και ο Γρηγοράκης. Τα χαιρετίσματά μου, λέει ο Γρηγόρης, στον Πίλαρο, οι ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ ενωμένοι πάντα. Στέλνει και Στράτος, ο οποίος χθες κέρδισε το χαλβά. Και τώρα στέλνει τη φωτογραφία του με το καφεδάκι του, με την κούπα της Καστοριάς βεβαίως πάντα, και με παρέα το χαλβαδάκι του. Το κράτησε για πρωινό ο άτιμος.

ξεκινήσαμε με Άργος. Με Άργος θα ξεκινήσω κι εγώ με τους χορηγούς μας και θα σας πάω House of Beauty, παιδιά μου. Γιατί πείτε μου κι εσείς πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνατε κάτι πραγματικά για τον εαυτό σας. Διότι ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια, είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση, είναι δύναμη. Και στο House of Beauty αυτή η φροντίδα γίνεται εμπειρία. Και ξεκινάω με Laser Renova, ο σύγχρονος αλεξανδρητής με τρία μήκη κύματος, η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης. Γρήγορα, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψήξη της κεφαλής από ζαφύρι, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, εννοείται για γυναίκες, εννοείται και για άντρες. Και το καλύτερο, δεν χρειάζεται καν επαναληπτική συνεδρία. Δεν σταματά όμως εδώ, πάμε λίγο και στο πρόσωπό μας, το οποίο μετά το καλοκαίρι ταλαιπωρήθηκε. Μέσω θεραπεία προσώπου, για σύσφιξη, ανάπλαση, σημάδια και ουλές, μία ενέσιμη θεραπεία, ανεμακτή και εντελώς με εντελώς ανώδυνη, καθαρισμός προσώπου, δερμοαπόξεση, θεραπείες ενυδάτωσης, σύσφιξης, λάμψης, τα πάντα με βάση τις δικές σας ανάγκες. Lash lift και brow lift για εντυπωσιακό, σαγηνευτικό, ανορθωμένο, γατήσιο βλέμμα, υπηρεσίες μασάζ για την απόλυτη χαλάρωση, μακιγιάζ και νηφικό μακιγιάζ για τις νηφούλες μου που πρέπει εγκαίρως να κλείσετε τα ραντεβού σας, ειδικά οι καλοκαιρινές, τα ξέρετε αυτά, και καινούριο μηχάνημα στο House of Beauty για σώμα αυτή τη φορά. V-Power και EMS για σύσφιξη, σμήλευση, μυϊκή τόνωση, για όλες τις περιοχές, κοιλιά, κυταρίτιδα, μπουτάκια, γονατάκια, μπρατσάκια, όπου νιώθουμε έτσι μια μικρή ανασφάλεια, και για πρόσωπο το ίδιο μηχάνημα. Κάνει ανόρθωση προσώπου, αντιγυραντική δράση, ενεργοποίηση του κολαγόνου, τα κάνει όλα. Κάντε τον κόπο και ψάξτε το στο Google. Γκουγκλάρετε V-Power και EMS και είμαι σίγουρη ότι μόλις δείτε τα πραγματικά του αποτελέσματα θα κλείσετε κατευθείαν το ραντεβού σας. Υπεύθυνη του House of Beauty, Μαρία Κυρκότσογλου, πτυχιούχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Μας βρίσκεται στη Γιαγκοπούλου 31 στο Άργος Οριστικό και τηλεφωνικά στο 24670 42 368.

0: Ναι, ποιος μας ήρθε, ποιος μας ήρθε και φωτίστηκε το στούντιο.
1: Τι, σας πρόλαβα, σας πρόλαβα. Εντάξει, αφού δεν ήρθα δύο. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Τον προειδοποίησα τον κόσμο, μην αγχωθεί, γιατί κάθε φορά που ακούνε εμένα είναι κακός ιονός. Να μην τρομάξει κανείς.
1: Όχι, έτσι να συνηθίζετε σιγά σιγά, γιατί του χρόνου τέτοιο καιρό.
0: Ναι.
1: Ναι. Θα αρχίσω να μαζεύω, να πακετάρω από εδώ μέσα, κατάλαβες.
0: Τι θα πάρεις μαζί σου.
1: Θα πάρω τις αναμνήσεις μου και θα φύγω.
0: Κούτες να μαζέψουμε.
1: Λοιπόν, πάμε και σήμερα. Τι έχεις πει μέχρι τώρα?
0: Κοίταξε, είπα καλημέρα στο Γρηγοράκη. Ωραία. Από εκεί όπως βλέπεις, που ο οποίος μας εύχεται και καλά παζάρια μας εδώ. Είπα
1: βέβαια
0: καλημέρα στο στρατό, ο οποίος ο άτιμος, κοίτα να δεις τι έκανε τώρα.
1: Τι έκανε?
0: Πήγε χθες, κέρδισε το χαλβά, σωστά?
1: Ναι.
0: Τώρα μου στέλνει φωτογραφία, κράτησε το χαλβά να τον φάει για πρωινό.
1: Α,
0: και στέλνει φωτογραφία το καφεδάκι του με την κούπα της Καστοριάς.
1: Μάλιστα.
0: Πάντα.
1: Μάλιστα.
0: Και από δίπλα το χαλβά που τον τρώει τώρα για πρωινό.
1: Ωραία, φίλε. Πρωινό με χαλβά, έτσι.
0: Πάει.
1: Είναι
0: δεν
1: πολύ
0: ξέρω.
1: Δυνατό πρωινό.
0: Δυναμωτικό. Εδώ ορίστε. Ο Στέφανος μου αναρωτιέται. Μήπως έκατσε μέχρι αργά στο πανηγύρι ο μπαμπάς και το αποχαιρέτησε και δεν μπορεί να σηκωθεί.
1: Όχι. Τώρα πρόσεξε να δεις.
0: Ναι.
1: Μια και έστειλε ο χαλβά. Χαλβά, παππού Μιχάλη, θα έχουμε και τον Ιφοπάζαρο.
0: Ναι.
1: Και θα έχουμε και στο Δυσπηλιό.
0: Και Νυφοπάζαρο.
1: Και Νυφοπάζαρο. Γιατί είχαμε μέχρι τώρα και Δυσπηλιό.
0: Μέχρι τώρα είχαμε Δυσπηλιό, ξέραμε. Δυσπηλιό και Άργος.
1: Τώρα θα έχω και Νυφοπάζαρο.
0: Και Νυφοπάζαρο θα έχουμε, παππού Μιχάλη. Αυτό είναι πολύ ωραία νέα. Άρα τώρα πρέπει να περιμένουμε το Πάσχα,
1: Τώρα περιμένω εδώ. Γι' αυτό φάει στράτο. Το Πάσχα θα ξαναφάμε τώρα. Lose control, Teddy Swims. When you're not here with me, I'm falling apart. Τεράστια επιτυχία του 2023.

0: Αντένες 936.
1: Ωραίο.
2: Έλα ρε Πολάνκα,
1: Νταϊάννα.
2: Είχαμε
1: να τα ακούσουμε. Είχαμε καιρό να τα ακούσουμε.
2: Αλήθεια λες?
1: Ναι, μου είχε λείψει.
2: Ωραία, με Πολάνκα και Νταϊάννα θα πούμε τι τώρα, Χελένα?
1: Θα πάω αναγέννηση, θα πάω στον αγαπημένο μου αθλητικό σύλλογο ΤΑΕΚ Βοντό Αναγέννηση. Γιατί έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές, παιδιά μου, και είναι εντελώς δωρεάν η εγγραφή σας. Όπως δώρο είναι και ο πρώτος μήνας, γιατί θεωρούμε ότι είναι μήνας γνωριμίας με το άθλημα και με το σύλλογό μας. Θέλουμε να έρθουν τα παιδάκια σας να δουν αν τους αρέσει, αν τους ταιριάζει, αν περνάνε καλά. Και μετά να αποφασίσουν και εσείς και αυτά. Θα βρείτε επίσης και προσφορές σε αδέρφια. Θα λειτουργήσουν τώρα τμήματα παιδικό από 4 ετών, εφηβικό και αγωνιστικό. Τα παιδιά μας συμμετέχουν σε αγώνες, σε επιδείξεις, σε αθλητική κατασκήνωση, σε αθλητικά κάμπ και προπονητικές ημερίδες, καθώς και σε εθελοντικές δράσεις. Και έτσι, και μέσω του ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ αλλά και των υπόλοιπων δραστηριοτήτων, τα παιδιά βελτιώνουν τη φυσική τους κατάσταση, μαθαίνουν την αυτοπιθαρχία, αναπτύσσουν αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση, διδάσκονται το σεβασμό και την ευγένεια, μαθαίνουν να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους, αναπτύσσουν ομαδικό πνεύμα και φυσικά δημιουργούν και φιλίες. Ο σύλλογός μας είναι μέλος πια της Ελληνικής Ομοσπονδίας ΤΑΕΚ Βοντό. Οι εξετάσεις για τις ζώνες γίνονται από τον κορυφαίο εξεταστή στην Ελλάδα. Αλλά βεβαίως, τα παιδιά μας έχουν και την κορυφαία προπονήτρια, έτσι. Την αγαπημένη μας Μαρία Δούκα. Συνεχίζονται οι εγγραφές καθημερινά από τις 4.30 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ στη Λεωφόρο Γουναράδων απέναντι ακριβώς από τα Τζάμπο και τηλεφωνικά στο 6934 93 32 25 2 25.

0: Summer Nights, Bunny Summer Nights, Bunny Summer Nights.
1: Και σήμερα που φεύγει και ο Σεπτέμβρης, το ξεχνάμε μια και καλή. Είχαμε μια ελπίδα στο Σεπτέμβριο ότι θα είναι λίγο καλοκαιρινός, δεν ήταν τόσο.
0: Από αύριο έχουμε Οκτώβρη, έτσι. Δηλαδή τον μήνα που δεν βάζουμε το μη. Οκτωβρίος.
1: Ναι,
0: μάλιστα.
1: Ο μήνας των γενεθλίων μου, μεγαλώνω κι άλλο.
0: Χελένα, γενέθλια, μπράβο, μπράβο.
1: Αυτό ήταν.

0: Να χαιρετήσω και το φιλαράκι τον Στέφανο. Προσαρμόστηκες, λέει, στην Αγγλία. Πώς είναι με το δεξί τιμόνι, αδελφέ? Όσες φορές μου έρχεται να φτύσω από το παράθυρο, φτύνω τη γυναίκα μου. Αμάν, αμάν, αμάν. Υπάρχουν και αυτά τα μπερδέματα. Γεια σου, Στέφανε. Λοιπόν, να πάω διάσημα γενέθλια εδώ των φίλων μας.
1: Για να δούμε.
0: Για να δούμε σήμερα τι
1: γίνεται. Τελευταία ημέρα του Σεπτέμβρη.
0: Κάτι βλέπω ωραίο, κάτι βλέπω ωραίο. Τζόρτζ έχει γενέθλια σήμερα ή Ξένια? Έχουν μαζί κοινό προφίλ.
1: Αμάρε, παιδιά, συγχωρήστε τα προφίλ σας.
0: Δημήτρης.
1: Ναι.
0: Δημήτρης έχει επίσης γενέθλια. Ξένια, άλλη Ξένια εδώ. Ο Βαγγέλης.
1: Μήπως είναι η ίδια
0: όχι,
1: Ξένια?
0: Όχι, όχι, όχι, είναι άλλο επίθετο.
1: Μήπως το επίθετο είναι του άντρα?
0: Όχι, όχι.
1: Πού το ξέρεις?
0: Η Ιωάννα επίσης έχει γενέθλια σήμερα. Η Σοφία. Ο Γιώργος. Ο Ζαφύρης, αδέρφια δίδυμα. Ο Γιώργος και ο Ζαφύρης. Ο Στέργιος ο Φιλιάδης, το Άργος. Καλημέρα, Στέργιο, χρόνια πολλά. Ο Σίμος ο Καβελίδης, γενέθλια σήμερα και ο Σίμος. Κυρίες και κύριοι, γενέθλια σήμερα και ο ένας και μοναδικός Καπετάνιος, ο Δημήτρης από
1: τη Λίμνη. Κάνε την πουρού. Τώρα κανονικά και ο Καπετάνιος πρέπει να απαντήσει.

Έτσι, μπράβο, πολύ ωραία τα γενέθλια σήμερα, παιδιά. Να χαίρεστε τη γιορτή σας. Και βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως να μεγαλώνετε πάντα και μόνο με υγεία. Δεν έχει δρομολόγηση σήμερα το καράβι, έτσι, φαντάζομαι. Ή έχει κανένα έκτακτο γκρουπ. Σήμερα γενέθλιο ο καπετάνιος, παιδιά. Μην ενοχλείτε το καπετάνιο σήμερα.

0: Πολύ ωραίο και μπράβο, μπράβο στα παιδιά στο δίδυμο αυτό. Από τα ξέχαστα χρόνια του πυρετού του Σαββατόβραδου, ε. Για να πάμε τώρα στον επόμενο χορηγό μας.
1: Ναι, βεβαίως θα πάμε Αγκίστρι. Έτσι λέω, με αυτή την ωραία την ατμόσφαιρα, την λίγο μελαγχολική, να πάμε στο αγαπημένο μας αστιατόριο θαλασσινών Αγκίστρι για να απολαύσουμε όλα μας τα ωραία. Να απολαύσουμε τα δημιουργικά μας πιάτα, όπως καρπάτσιο γαρίδας και χταποδιού, η σεβίτσε που είναι ομόλα βράκι το οποίο ψήνεται, με τους χυμούς ασπεριδοειδών, αλλά και τα κλασικά αγαπημένα μας πιάτα, τις ψαρούκλες μας που είναι φρεσκότατες και πεντανόστιμες, να απολαύσουμε τα καινούργια μας πιάτα και έρχονται κι άλλα πολύ ωραία εν ώψη χειμώνα, να απολαύσουμε την ωραία μας ατμόσφαιρα στο Αγκίστρι, τον ωραίο μας εσωτερικό χώρο, γιατί τώρα πια σιγά σιγά μαζευόμαστε προς τα μέσα, αλλά τι ωραίος που είναι και ο εσωτερικός χώρος, φωτεινός, καθαρός, ευάερος και ευήλιος, με μια τζαμαρία πέρα ως πέρα για να βλέπετε τη λίμνη, να απολαύσουμε την καταπληκτική εξυπηρέτηση των παιδιών μας στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 101, στη Νότια Παραλία. Φυσικά και delivery, να έρθουν όλο στο σπίτι σας, σήμερα είναι και Τετάρτη. Έχετε δουλειές. Έχετε δουλειές. Δεν θέλετε να κουνηθείτε καθόλου. Το σπίτι δεν προλαβαίνετε να μαγειρέψετε. Οπότε, καλείτε 29-7-47, Αγκίστρι, Τετάρτη κιόλας, τέλεια μέρα για ψαράκι. Σας τα φέρουν τα παιδιά στο σπίτι σας. 29-7-47, Αγκίστρι, 20 χρόνια, 2 γενιές. Ο ίδιος ενθουσιασμός να σας προσφέρουμε το καλύτερο.
0: Καλημέρα, φωνάζει ο Δημήτρης από τη Λίμνη που έχει γενέθλια σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Σας παρακαλώ, κύριε Δημήτρη. Σας παρακαλώ, κύριε Δημήτρη. Αν δεν πούμε σας γενέθλια χρόνια πολλά, ποιο θα πούμε? Ο Ιφαντίδης άνοιξε από σήμερα,
1: άνοιξε,
0: Δημήτρη, έτσι.
1: Άνοιξε από σήμερα.
0: Να ξέρεις, έτσι. Λοιπόν, οπότε, εδώ είμαστε, προχωράμε. Βεβαίως και καλά παζάρια, είπες καλά παζάρια σήμερα.
1: Το είπα Γρηγοράκης, οπότε...
0: Α, τα πάτε μαζί. Τετάρτη σήμερα στο μέσον της εβδομάδας, παιδιά, προχωράμε.
1: Λες να έχει
0: τι?
1: Κόσμο το παζάρι τώρα μετά το πανηγύρι.
0: Γιατί τι το πανηγύρι, γιατί
1: όχι,
0: το παζάρι,
1: επειδή...
0: καμιά σχέση. Τι σχέση έχει το ένα μετά?
1: Δεν έχει καμία σχέση, ρε παιδί μου, αλλά επειδή ναι, χόρτασαν έτσι λίγο και βόλτα,
0: ναι, αλλά...
1: και πάνω κάτω.
0: Ναι, αλλά εδώ είναι παζάρι τώρα.
1: Χάλασε λίγο και ο καιρός.
0: Ναι, αυτό είναι λίγο, ναι. Ναι, είναι λίγο συννεφούλα.

0: Γιορτάζει ο στρατός σήμερα, παιδιά?
1: Όχι,
0: γιατί βλέπω εδώ Στρατόνικος γιορτάζει, είναι το Αγίου Στρατονίκου μάρτυρος.
1: Χθες υποτίθεται ότι γιορτάζει. Όχι, χθες.
0: Όχι, χθες είπα ότι θα γιορτάζει σήμερα. Η Στρατόνικο, ναι. Στράτος, στρατής, στρατούλα.
1: Δεν ξέρω, ρε. Γιατί ο δικός μας στράτος γιορτάζει.
0: Στρατονίκη, Στρατονίκη.
1: Εκεί με τους Αρχαγγέλους.
0: Ναι, με τους Αρχαγγέλους. Αυτός είναι Αρχάγγελος.
1: Αλλά διεθνής... δεν ξέρω αν οι υπόλοιποι γιορτάζουν το σήμερα.
0: Ναι, ναι. Διεθνής ημέρα μετάφρασης. Translate σήμερα. Translate. Τέλος πάντων, χρόνια πολλά στους Στρατόνικους σήμερα.

0: γυρνάει λέει η κοιλιά μου, ρε, τι έφαγες? Έφαγα 12 κομμάτια πίτσα και ένα γιαουρτάκι με βύσσινο. Mm. Δεν έπρεπε να τα ανακατέψεις. βέβαια Έλληνα, αυτό είναι το μυστικό.
1: Ναι.
0: Δεν πρέπει να τα ανακατεύετε,
1: αλήθεια,
0: παιδιά. Αχ, συγγνώμη λέει που σας έχω πρίξει, αλλά ο ψυχίατρος μου παίρνει 70 ευρώ. Με εσάς τη βγάζω τζάμπα. Καλό κι αυτό.

0: στην Αριανάρα να δώσω πολλά μπραβό. Αριανάρα, χθες έβλεπα μπάσκετ Αριανάρα, το πιστεύεις? Στο πρώτο ημιχρόνο ήταν χάλια μαύρα. Λέω, Παναγία μου, θα πάθει πατατράκα απόψε. Αλλά μετά, παιδιά, η Αριανάρα τρέλανε κόσμο εκεί πέρα στη Γαλλία και κέρδισε πάρα πολύ άνετα στο ξεκίνημα του ευρωπαϊκού θεσμού.
1: Εντάξει.
0: Ο Ολυμπιακός κέρδισε κι αυτός. Ζορίστηκε λίγο παραπάνω. Αλλά
1: είμαστε τόσο κουρασμένοι που δεν ξέραμε καν ότι παίζει ο Ολυμπιακός.
0: Αλήθεια λέτε, ρε παιδιά.
1: Είμαστε σε αυτή την κατάσταση.
0: Εγώ είπα, θα έρθουν τα παιδιά λίγο να δουν καν Ολυμπιακό.
1: Κάποια
0: τώρα
1: στιγμή, αφού τελείωσε ο αγώνας, μου λέει ο Δαμιανός, α, δεν ήξερα καν ότι παίζει.
0: Αλήθεια λέτε.
1: Αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ. Ποτέ.
0: Ποτέ όμως.
1: Ποτέ.
0: Κέρδισε όμως, κέρδισε.
1: Μπράβο, αυτό είναι καλό.
0: Κέρδισε. Καλό είναι αυτό. Κάποια στιγμή έχανε κιόλας.

0: Μάλιστα. Στράτος και πάλι μας το υπενθυμίζει. Αγίου Ευστρατείου, 13 Δεκεμβρίου.
1: Αυτό
0: όσο
1: πας
0: και το μακραίνεις. Όπως πας και το μακραίνεις. Σκεφτόμουν Έλληνα 30 Σεπτεμβρίου σήμερα. Αν τη βγάλω και σήμερα καθαρή, πάμε για τουλάχιστον για τον επόμενο Σεπτέμβριο, παιδιά. Οπότε ένα χρόνο τον έχουμε ακόμα σίγουρα στο τσεπάκι μας. Οπότε, εντάξει είμαστε.
1: Είμαστε εντάξει.
0: Αν τη βγάλουμε όμως σήμερα, κάτσε. Έχουμε ώρες.
1: Πρέπει να είσαι προσεκτικός.
0: Τι να κάνω δηλαδή.
1: Με ρέγουλα αυτά που κάνεις χωρίς ρέγουλα εσύ. Άμα τα κάνεις με ρέγουλα, τις καπουλάραμε και φέτος.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Λέμαν Άρης 78-74-87. Περίπατο στο Λέμαν. Εδώ οι Αριανοί μου στέλνουν. Εδώ μεταξύ όταν ήταν ο Σπανούλης προπονητής στην Μονακό,
1: ναι.
0: Αυτή η Λέμαν του στέρισε δύο τίτλους.
1: Για
0: το Super Cup του πήρε εκεί πέρα και τα λοιπά. Κάτι άλλα. Και το κύπελο νομίζω. Οπότε την είχε άχθη ο Σπανούλης, κατάλαβε.
1: Καλά την έκανε
0: ναι,
1: τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν έχω συνειδητοποιήσει ακόμα ότι ο Σπανούλης είναι στον Άρη.
0: Βεβαίως.
1: Τώρα το είπες δηλαδή και άργησε να το.
0: Και σήμερα στο EuroPAOK. Σήμερα στο EuroCup μπαίνει και ο EuroPAOK.
1: EuroPAOK.
0: Βεβαίως. Και η Πανάθα παίζει απόψε.
1: Ναι.
0: Και η Πανάθα απόψε.
1: Τι ώρα.
0: 9 και 4 νομίζω. Εγώ είμαι στρατιλάτης, λέει ο Στράτος. Δεν είμαι τασέτας γρόθος. 8 Νοεμβρίου είπαμε.
1: Λοιπόν, έρχεται η ώρα για διαφημιστικό, γι' αυτό θα μας πάει στην Energon. Όχι, η γραμμή είναι για άλλο πράγμα.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι. Οπότε, Energon και διαφημιστικό.
0: Energon και διαφημιστικό.
1: Ναι.
0: Σίγουρα η γραμμή είναι για άλλο πράγμα.
1: Ναι, ναι.
0: Είσαι σίγουρη.
1: Ναι, ναι.
0: Για να πάρω εγώ τη γραμμή. Γεια σας.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
1: Όχι, τελικά
2: έτσι. Καλό χειμώνα.
1: Ο Γαύρος. Άντε, γεια!
0: Ο Γαύρος είσαι. Από σένα που σπάνει σωλήνες και μένουμε χωρίς νερό, κυρίες και κύριοι.
1: Αυτός
0: όταν σπάνει σωλήνες.
2: Σήμερα σκάβω Καλυθέα, να ξέρετε.
0: Λοιπόν, όχι Παναγιά μου, πάει ψηλή ζώνη. Λοιπόν, παιδιά, όταν βλέπετε δεν έχετε νερό, ο Γαύρος είναι που καπνίζει όλη την ώρα πάφα πουφα, πάφα πουφα, δεν προσέχει τις σωλήνες και τις πάζει. Αυτός είναι. Που ακούτε τώρα.
2: Τους χαιρετισμούς μου στην κόρη σου στην Ολυμπιακάρα.
0: Άντε από εδώ ρε, άντε γεια ρε. Άντε και πρόσχημες πάσεις κανένα σωλέα, σπάς το κεφάλι. Άιντε, άιντε, προχώρα.
1: Είδες τι είπε, σου την είπε τώρα, προσπάθησε να την πει. Χαιρετισμούς στην κόρη σου την Ολυμπιακάρα.
0: Όχι, όχι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα κυρία μου.
1: Το τι είπε ο Ολυμπιακός δεν σημαίνει ότι συμπαθώ τους γαύρους.
0: Πρέπει να πάμε για το διάλειμμα όμως.
1: Πήγαμε προλάβαμε, πήγαμε ένα εργονή μετά το διάλειμμα.
0: Μετά το διάλειμμα.
1: Έχουμε ωραία πράγματα να
0: σας πω. Βεβαίως, θα σου πω ωραία πράγματα.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 9:30.
1: Ελένα, να δώσω και τη θερμοκρασία.
2: Δώσε.
1: Τι θερμοκρασία πιστεύεις ότι έχουμε αυτή την ώρα?
2: 14.
1: 15,5 και η θερμοκρασία είναι μια προσφορά Ντάβιν Παπα Βασιλείου.
0: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
4: Η νέα εποχή στην εκμάθηση είναι εδώ. Στόχος του Brain on Brain, η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της ευφυΐας του παιδιού. Το παιδί μαθαίνει να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα το δεξί και το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου του και αποκτά δεξιότητες για μια ζωή. Το μάθημα είναι δίγλωσσο. 2 ώρες την εβδομάδα με μέγιστα αποτελέσματα και ολιγόλεπτη καθημερινή εξάσκηση στο σπίτι. Το πρόγραμμα Brain on Brain διεγείρει τα νεαρά μυαλά, καθώς επιτυγχάνει την προσωπική ενδυνάμωση με τρόπους διασκεδαστικούς αλλά και δεσμευτικούς για τα παιδιά. Το Brain on Brain είναι ένα από τα κορυφαία προγράμματα για παιδιά στον κόσμο, το οποίο έχει επιτυχώς διαμορφώσει τις ζωές των παιδιών και των οικογένειών τους για περισσότερα από 15 χρόνια. Πληροφορίες εγγραφές 6948-587495. Υπεύθυνος επικοινωνίας Γιώργος Καραμάνης.
3: Brain on Brain τώρα πια και στην Καστοριά, στην Πτολεμαίων 3.
5: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
6: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηπη Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
7: Ψάχνεις δουλειά? Θέλεις να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Η ημέρα καριέρας Φλόρινας, δρόμοι καριέρας 2026, έρχεται για να σε φέρει πιο κοντά σε επιχειρήσεις και νέες επαγγελματικές ευκαιρίες. Η Μετάβαση ΜΑΕ και το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης Φλόρινας, σε συνεργασία με τη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και το Επιμελητήριο Φλόρινας, σας προσκαλούν την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα στους δρόμους καριέρας 2026. Στο κτίριο βιβλιοθήκης της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλόρινα. Γνώρισε επιχειρήσεις, ενημερώσου για διαθέσιμες θέσεις εργασίας, κάνε σύντομες συνεντεύξεις και πάρε μέρος σε δράσεις που θα σε βοηθήσουν να αναδείξεις τις δεξιότητές σου. Πάρε μαζί το βιογραφικό σου και άνοιξε νέους δρόμους για την καριέρα σου. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για 24 tablets. Μάθε περισσότερα και κάνε την εγγραφή σου στο careerday.itjustforskills.gr ή επικοινώνησε με το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης Φλόρινας στο τηλέφωνο 2385022050. Δρόμοι καριέρας 2026. Το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα μπορεί να ξεκινήσει εδώ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόγραμμα Δίκης Αναπτυξιακής Μετάβασης ΕΣΠΑ 2021-2027.
2: Αλληνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
8: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας,
9: εσένα θα ρωτήσουν.
8: Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
10: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
8: Κινητά τηλέφωνα, laptops, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
10: Μπες και στο notestechnologias.gr.
8: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
11: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
12: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλόι, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
13: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιου. Υδραυλικά. Μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
14: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
15: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
14: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
15: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
14: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
15: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
14: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
15: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
14: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
15: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
14: 6 χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
15: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
1: Μην χάσετε τις μεγάλες προσφορές μας στους παστήρες ταφυλιών ηλεκτροκίνητους και χειρός, αντλίες μεταφορές κρασιού, ανοξείδωτα δοχεία, ηλεκτροκίνητες μηχανές άλεσης ντομάτας. Τώρα και κανόνια θορύβου για την απομάκρυνση των πουλιών και της αρκούδας από τις καλλιέργειές σας.
16: Αντένες FM 93,6.

0: εδώ και για το επόμενο μας ημίωρο. Πάντα είμαστε στην πρώτη ώρα με ψηλά τις κεραίες μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Χαιρετώ και τη Μένη την αγαπημένη. Αντίο Σεπτέμβρη, λέει η Μένη.
1: Bye bye.
0: Bye bye, βεβαίως. Bye bye. Bye bye. Σήμερα, λέει, θα ανακοινωθούν κάποια πράγματα αρχικά για τα καύσιμα. Κάποια στιγμή.
1: Ναι.
0: Θα το έχουμε, ναι, ναι, θα έχουμε μια πληροφορία. Για το θέρμανσης 14 του μήνα Οκτωβρίου.
1: Μάλιστα.
0: Για τα υπόλοιπα, λέει, κάπως σήμερα κάτι θα ανακοινωθεί. Τι θα ανακοινωθεί, θα δούμε, θα δούμε. Περιέργεια αυτά τα ζητήματα πάντα, ε. Ο Πέρης εδώ, αγαπημένος Πέρης, ηλιόλουστες καλημέρες σε όλους μας με υγεία. Πάνω απ' όλα από την παραλία της Βλάστης Κοζάνης. Έλα ρε Βλάστη Κοζάνη, στο Μπλάτς που λέμε, στο Μπλάτς. Τι ο Πέρης τι λέει Βλάστη Κοζάνη, στο Μπλάτς, στο Μπλάτς.

0: Sounds like a melody, Alphaville. Και Ελένα.
1: Πάμε.
0: Τι ωραίο τραγούδι. Λοιπόν, μαζί μας πάντα η χορηγή μας.
1: Είπαμε, ήμασταν στην Energon, πάνω που θα μας έλεγε τα ωραία.
0: Λοιπόν, μελέτες, κατασκευές, παρέχουμε τις λύσεις που χρειάζεστε για την θέρμανση και τον κλιματισμό του σπιτιού σας. Εδώ είμαστε με όλους τους τρόπους. Απολεύετε συμπίκνους πετρελαίου και υγραερίου μέχρι αντρίλες θερμότητες που τόσος λόγος γίνεται τελευταία. Και βέβαια στην Energon εκμεταλλευτείτε οι δικαιούχοι και το πρόγραμμα των αντλιών θερμότητας, όπως αυτό έχει συζητηθεί τόσο πολύ τις τελευταίες μέρες, με επιδότηση έως 100%. Επίσης, ενδοδαπέδια θέρμανση στην Energon. Μάλιστα, αν συνδυαστεί και με τις ανδλίες θερμότητες, νομίζω ότι έχουμε ένα εκπληκτικό αποτέλεσμα. Λεύτες πέλετ, λεύτες ξύλων για κατζάκια, ηλιακοί θερμοσύμφωνες. Και να δούμε σε επιλογές για απόλυτη οικονομία, φιλιότο τον είδου μηχανολόγη μηχανική, μαζί με Μιχάλη Κοσλιόπουλο. 44-104, στο δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς.

0: Χαμός θες και με αυτό το θέμα με τον Υπηαγωγείο, το είδες?
1: Το είδα, ναι.
0: Στην περιοχή εκεί, στα Ανολόσα, στους Δρομά, τα παιδιά φαίνεται ότι κάποιες ζημίες πρέπει να έχουν κάνει εκεί. Η Νηπιαγωγός φώναζε και οριόταν ότι οι ζημιές αγγίζουν τις 5.000 ευρώ. Ήταν σε έξαλλη κατάσταση. Από εκεί και μετά ήρθαν οι πατεράδες και την πλάκωσαν στον Πουνίδη.
1: Από όπου και να,
0: από και
1: την
0: να
1: αρχή,
0: τη δεις αυτή την ιστορία,
1: μέχρι
0: την αρχή,
1: το τέλος,
0: είναι,
1: είναι
0: ένα λάθος.
1: Όλο λάθος.
0: Βέβαια λένε σε αυτό το σχολείο, σε αυτό το νηπιαγωγείο, δεν ευδοκίμησε κανένας. Δηλαδή δεν στέριωσε άνθρωπος εκεί πέρα.
1: Όλοι ξέρουμε ότι υπάρχουν και λίγο πιο δύσκολα σχολεία. Ας μην κρυβόμαστε, αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Δηλαδή και φαντάσου τώρα μιλάμε για νηπιαγωγείο, έτσι, δεν μιλάμε για κάτι παραπάνω. Δεν μπόρεσε να καθίσει νηπιαγωγός αυτό. Η μοναδική που άντεξε λίγο παραπάνω είναι αυτή η νηπιαγωγός. Αλλά και αυτή την πήραν τώρα από εκεί. Τώρα σκέψου ποια θα πάει εκεί τώρα, με τίποτα. Λοιπόν, θα ακούνε εκεί λόγια. Αλλά το θέμα είναι ότι η γυναίκα αυτή στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε.
1: Όλο λάθος.
0: Κρανιοκεφαλική. Πώς το λένε αυτό? Θέμα, θέμα. Λοιπόν, κύριε Κώστα, καλημέρα Γιάννενα. Τέλος λέει, είμαστε πανόραμα και ερχόμαστε.
1: Άντε.
0: Έλα ρε παιδιά, όλα καλά από εδώ και πέρα. Θεσσαλονίκη πια να πηγαίνετε μόνο για εκδρομή, μόνο για καφέ, μόνο για κανένα καλό τσίπουρο και κανένα παραλιακό ωραίο χταποδάκι. Πότε πήγα μια μέρα?
1: Πότε
0: ήταν που πήγα Θεσσαλονίκη να πάρω τον brother?
1: Ναι, και τι έκανες?
0: Ήταν η μοναδική φορά τον τελευταίο χρόνο που πήγα, ρε παιδί μου, στην πρωτεύουσα χωρίς να έχω, χωρίς ιατρικό λόγο, κατάλαβες. Και πώς μου φάνηκε, παιδιά, πώς μου φάνηκε. Απίστευτο.
1: Τώρα το χειμώνα θα πάμε καμιά βόλτα.
0: Θα
1: κανονική
0: πάμε,
1: εννοώ, όχι ιατρική. Τώρα που οι θερμοκρασίες πέφτουν και είναι καλές για σένα, δεν έχει τους καύσωνες, θα πάμε.
0: Τώρα θα πάμε. Το θέμα είναι ότι έτσι κι αλλιώς τώρα θα πάω εγώ, γιατί έχω ιατρικό
1: λόγο.
0: Καλά,
1: πέρα από αυτά, ναι, παιδί μου, λέω.
0: Οπότε πάλι για ιατρικό λόγο.
1: Πέρα από αυτό.
0: Λες φέτος να περάσουμε Χριστούγεννα Θεσσαλονίκη?
1: Όχι.
0: Να θέλεις.
1: Πόσους να πάρουμε μαζί μας, για σκέψου?
0: Όλους.
1: Πώς τους βάλουμε?
0: Στρωματσάδα κάτω, στον καναπέ ο άλλος, παραδίπλα ο τρίτος. Λοιπόν, τι δεν θα μας χωρέσουν 35 τετραγωνικά?
1: 10 ανθρώπους.
0: Εδώ στα παλιά τα χρόνια.
1: Κάτσε να σκεφτώ, μην είμαστε παραπάνω.
0: Παλιά τα χρόνια.
1: 11.
0: Που είχαν 10 και 11 παιδιά οι οικογένειες. Ήταν ένα δωμάτιο όλο και
1: κάτσε
0: όλο.
1: Κάτσε λίγο
0: ένα
1: να
0: δωμάτιο.
1: Σκεφτώ πώς θα μπορούσαμε να χωρέσουμε. 11 είμαι. Κάτσε. 4 εμείς. 4, 8. 9 ρε, πώς είμαστε. 9 είμαστε.
0: 9, μια χαρά.
1: Για κάτσε λίγο να σκεφτώ.
0: Ναι.
1: Δυο στο κρεβάτι. Μένουν 7.
0: Μάλιστα.
1: Και δυο στον καναπέ που ανοίγει έξω.
0: Το κρεβάτι χωράει και 4, είναι μεγάλο.
1: Όχι, δεν χωράει 4. 3 μπορεί.
0: Ναι.
1: Αλλά ποιοι 3 θα είμαστε?
0: Δεν είναι το θέμα.
1: Δεν πάει και χωρισμός.
0: Κοίτα, μπορώ να είμαι εγώ η mother και ο brother.
1: Εσύ mother και ο brother κρεβάτι.
0: Ναι.
1: Ωραία, 3.
0: Ναι.
1: Ωραία. Και μένουν από τους 9 άλλοι.
0: Τίποτα. 5.
1: Τι 5 ρε, λογιστή και λογιστής. 6.
0: 6.
1: Λοιπόν, 6. Άμα κοιμηθώ. Δεν βγαίνει, ρε φάδε.
0: Δεν βγαίνει να πάρει. Λοιπόν, δεν πειράζει. Προχωράμε. Και στέλνω χαιρετίσματα. Κοριτσάρες μου, Σαλόνικα, την καλημέρα. Να βλέπεις, μιλάμε για Σαλονίκη τώρα. Και αμέσως έστειλα μήνυμα τα παιδιά, βεβαίως. Η Ειρηνάκη εδώ μας στέλνει μήνυμα. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα ρε Ειρηνάκη. Τι κάντο δυσπηλιό ρε Ειρηνάκη. Χαιρετώ Αργύρι Driver. Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα Έλενα. Καλή λαϊκή και σήμερα με υγεία. Όπα, έλα Αργύρι μου. Έχει κόσμο ρε Αργύρι κάτω, για άρχισε ένα μήνυμα.
1: Για πείτε.
0: Λοιπόν, Παναγιώτης Κεφαλάρη. Λοιπόν, Παναγιώτη Κεφαλάρη, σήμερα άνοιξε ο Ιφαντίδης.
1: Μπράβο.
0: Ο Ιφα άνοιξε σήμερα από το πρωί. Πουρνό. Δεν βλέπω να ήρθε τίποτα ακόμα.
1: Είπε, θα σου στείλει κάτι special.
0: Τι special, πού
1: έτσι
0: το.
1: Έτσι είπε.
0: Πότε, πότε.
1: Δεν ξέρω.
0: Πότε.
1: Για να μάθεις να διαχειρίζεται τα συναισθήματά σου, θα σε πάω λίγο στο σπίτι των συναισθημάτων εδώ τώρα. Γιατί δεν σε βλέπουν ευριασμένο λίγο με τον Παναγιώτη Κεφαλάρη. Και η Καστοριά...
0: Λίγα πράγματα μας λέει ο Αργυρής. Μπα, λίγα πράγματα
1: στο
0: κάτω.
1: Είπα εγώ.
0: Ναι,
1: πολλά.
0: Λίγα πράγματα κάτω.
1: Πολλά σούρτα φέρτα, πολύ πάνω κάτω.
0: Λίγα πράγματα λίγο σήμερα το στο παζάρι, παιδιά. Μπράβο.
1: Λίγο καιρός. Δεν βοηθάει σήμερα η κατάσταση.
0: Ναι.
1: Στο σπίτι των συναισθημάτων, λοιπόν, θα σας πάω όπως σας έλεγα και η Καστοριά αποκτά το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης για παιδιά. Οπότε θέλω την προσοχή των γονιών τώρα. Ένα ζεστό παιδικό σπίτι είναι το σπίτι των συναισθημάτων που συνδυάζει την παιδαγωγική και τη διασκέδαση με σκοπό να καλλιεργήσει ενσυναίσθηση και δημιουργικότητα. Ο άνθρωπος πίσω από όλα αυτά, Ξένια Γουδή, βρεφονιμπιοκόμος παιδαγωγός με εξειδίκευση στην παιδοψυχολογία, η οποία τώρα, Ξένια μας, μέσα από παιδαγωγικά σχεδιασμένες δραστηριότητες, βιωματική μάθηση, παιχνίδια ρόλων και δημιουργική έκφραση, βοηθάει τα παιδιά να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους και τα συναισθήματά τους. Και όλο αυτό, όπως μας είπε και η ίδια την προηγούμενη εβδομάδα που την είχαμε εδώ, δεν έχει ξαναγίνει. Είναι κάτι που η ίδια το σκέφτηκε και η ίδια το δημιούργησε από το μηδέν. Δεν θα βρείτε δηλαδή κάτι παρόμοιο. Στόχος μας δεν είναι απλώς η δημιουργική απασχόληση μετά το σχολείο, αλλά η καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής. Να μπορούν τα παιδιά δηλαδή να εκφράζουν όσα νιώθουν, να διαχειρίζονται το άγχος, το θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμησή τους και να δημιουργούν υγιείς σχέσεις με τους γύρω τους. Το σπίτι των συναισθημάτων ανοίγει τις πόρτες τους σε παιδιά 4 έως 11 ετών, με προσεγμένες ομάδες, καθημερινές θεματικές ενότητες, ευέλικτα προγράμματα μέσα σε ένα περιβάλλον ασφάλειας, χαράς και δημιουργίας. Διευκρινίζω οπωσδήποτε σε αυτό το σημείο ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Δεν παρέχονται υπηρεσίες θεραπείας, διάγνωσης ή ψυχολογικής υποστήριξης και δεν υποκαθίστανται υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Γι' αυτά υπάρχουν άλλοι καταλληλότεροι άνθρωποι. Συναισθήματα λοιπόν, παιχνίδι, δημιουργία, όλα μαζί στο πρώτο μας κέντρο στην Καστοριά. Στην Αλεξίου Κομνηνού 3, πάνω από την παλιά εμπορική, στον πρώτο όροφο. Η είσοδος της οικοδομής είναι από την πίσω πλευρά, από την πλευρά της Ερμού, εκεί στο στενό που ήταν οι Τρεις Μαρίες και το Μπουντουάρ. 2467-0-22-044. Φυσικά μπορείτε να μας ακολουθήσετε και στο Facebook και στο Instagram για να δείτε και έτσι ωραίες εικόνες και από το χώρο, πώς είναι διαμορφωμένος, θα πάθετε πλάκα, αλλά και για όλο τον τρόπο σκέψης και λειτουργίας του κέντρου του σπιτιού των συναισθημάτων. Να σας πω ότι σας είχα υποσχεθεί να σας πω ότι έρχεται τα Σαββατοκύριακα στο σπίτι των συναισθημάτων. Δεν θα το αποκαλύψω ακόμα.
0: Θα περιμένετε μες τη βδομάδα.
1: Πάντως να ξέρετε ότι είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο. Περιμένω όμως και εγώ πώς και πώς το πράσινο φως από την Ξένια για να μπορέσω να σας το πω.
0: Λοιπόν, χθες δεν λέγαμε τα γενέθλια που είχε ο Δήμος ο Σιώκης.
1: Βεβαίως, yes.
0: Στο Αμέρικα.
1: Yes.
0: Λοιπόν, πιστεύω τελικά, Έλενα, πότε θα έρθει την επόμενη φορά, γιατί κάθε φορά που έρχεται είναι εδώ στην εκπομπή.
1: Μην είναι μόνιμα την επόμενη φορά.
0: Το βλέπω αυτό
1: και
0: που
1: εγώ
0: λες.
1: Το βλέπω.
0: Γιατί έκανε μια ανάρτηση η οποία αφήνει πολλά υπονοούμενα.
1: Για πες, την είχα διαβάσει.
0: Μια εμπλοκή του Δήμου Σιώκη, του γνωστού πρώην Προέδρου των Καστοριανών και Ελληνοαμερικάνων της περιοχής μας. Γιατί το λέω αυτό. Ότι θα έχει άμεση εμπλοκή ή στα δημοτικά ή στα περιφερειακά πράγματα. Τον βλέπω κάπου υποψήφιο τον κύριο Σιώκη.
1: Και εγώ, αλλά φαντάζομαι ότι δεν είχα διαβάσει καν τη δημοσίευση.
0: Άκου τώρα, τι γράφει χθες.
1: Ναι, τώρα μπήκα να το δω τώρα.
0: Με αφορμή τα γενέθλιά του.
1: Από την αρχή κιόλας το πετάει το υπονοούμενο.
0: Από την αρχή λέει. Από τη Νέα Υόρκη στην Καστοριά, ένα νέο κεφάλαιο ξεκινά σύντομα. Άκου τώρα εσύ.
1: Κατευθείαν μας το πέταξε.
0: Μπαίνει με γκολ από τα αποδυτήρια. Ευχαριστώ από καρδιάς όλους και όλες για τις θερμές ευχές, την αγάπη και τα όμορφα μηνύματα που μου στείλατε για τα γενέθλιά μου. Καλά μέχρι εδώ. Στα 63 μου χρόνια, κοιτάζοντας πίσω, αισθάνομαι βαθιά ευγνωμοσύνη για τη διαδρομή που μου χάρισε η ζωή, για τις εμπειρίες, τους ανθρώπους και τις ευκαιρίες που συνάντησα στο δρόμο μου. Καλά ως εδώ.
1: Ωραία.
0: Η επαγγελματική μου πορεία στη Wall Street, μετά από πολλά χρόνια δουλειάς και δημιουργίας, πλησιάζει πλέον στο τέλος της.
1: Οχοχοχ.
0: Αχα.
1: Για σύνταξη.
0: Εντάξει. Και μαζί της ανοίγει μπροστά μου, ένα νέο κεφάλαιο. Πιο προσωπικό, πιο ουσιαστικό και πιο κοντά στις ρίζες μου.
1: Οχοχοχ.
0: Πιάνουμε τα υπονοούμενα, έτσι. Πάμε παρακάτω.
1: He's back.
0: Η Καστοριά, ο τόπος όπου γεννήθηκα και μεγάλωσα, δεν έπαψε ποτέ να βρίσκεται μέσα στην καρδιά μου. Κατάλαβες? Εδώ είναι η καρδιά.
1: Και τώρα το ρίχνει.
0: Λοιπόν, και τώρα το ρίχνω. Σήμερα αισθάνομαι ότι ήρθε η ώρα να επιστρέψω στον τόπο μου και να προσφέρω με τις γνώσεις, τις εμπειρίες και τις δυνατότητες που απέκτησα όλα αυτά τα χρόνια.
1: Να,
0: και καταλήγει.
1: Τόπε.
0: Πιστεύω βαθιά ότι ο καθένας μας μπορεί να αφήσει το δικό του αποτύπωμα στον τόπο του. Δεν επιστρέφω με την πεποίθηση ότι έχω όλες τις απαντήσεις, αλλά με τη διάθεση να συνεργαστώ, να ακούσω, να μάθω και να συμβάλλω σε ό,τι μπορεί να κάνει την Καστοριά καλύτερη, πιο δυνατή και πιο αισιόδοξη για τη νέα γένεια. Εσείς παιδιά, διαβάζοντας αυτό το κείμενο, τι καταλαβαίνετε για το φίλο μας τον Δήμο το Σιώκη?
1: Έχει και στο τέλος.
0: Καταλαβαίνετε ότι μόλις έρθει εδώ θα είναι εδώ στην εκπομπή μας.
1: Λέει και στο τέλος λέει: το νέο κεφάλαιο της ζωής μου ξεκινά με τις ρίζες μου στην Καστοριά και με την πίστη ότι μπορούμε όλοι μαζί να κάνουμε κάτι καλύτερο για τον τόπο που αγαπάμε. Με εκτίμηση και πολύ αγάπη. Δαμιανό το λένε τον.
0: Βεβαίως Δαμιανό. Δαμιανό Σιώκης.
1: Τώρα το συμπάθησα περισσότερο. Και γιατί δεν το έκανε Ντάμιαν εκεί στην Αμερική και το έκανε Ντέμος?
0: Ντέμος είναι πιο ωραίο νομίζω. Ντέμος
1: από
0: είναι...
1: τον Ντάμιαν.
0: Από τον Ντάμιαν Ντέμος.
1: Ποιος πρόσεξε, ακούει και κανένας Ντάμιαν τώρα, μπορεί και να παρεξηγηθεί.
0: Βεβαίως.

0: father.
1: Παρακαλώ, παρακαλώ.
0: I go to avocado now.
1: Yes, you can go to avocado now.
0: Πάμε
1: to buy some fresh fruits.
0: To our lovely groceries, hope. Θα πάω στο αγαπημένο μας όπερο παντοπολείο τώρα, να μην τα λέω όλα στα αγγλικά. Θα πάω γιατί είναι ακόμα Σεπτέμβρης και ο Σεπτέμβρης πάντα είναι μήνας αναδιοργάνωσης και για εσάς τους γονείς. Τα παιδιά επιστρέφουν στο σχολείο και εσείς, ενώ τα είχατε όλα αυτά, όλο αυτό το διάστημα το καλοκαίρι στην επιβλέψή σας και μπορούσατε να ξέρετε τι τρώνε και τι δεν τρώνε, τώρα αρχίζετε και αγχώνεστε περισσότερο με το τι θα τους δίνετε στο σχολείο. Γι' αυτό σας πάω αβοκάντο για τα snack μας, τα πιο υγιεινά snack, τα energy balls μας, τα chia pudding, τα γιορτο cheesecake με τα πιο ποιοτικά και φρέσκα υλικά, χωρίς ζάχαρη όλα μας τα snack. Και αυτό που καταφέρουν αυτά τα snack του αβοκάντο είναι να συνδυάζουν τις επιθυμίες ολονών. Από τη μία των γονιών για κάτι υγιεινό και από την άλλη των παιδιών για κάτι πεντανόστιμο. Αυτό έχουν τα snack του αβοκάντο. Τέλεια συσκευασμένα να μπορούν να τα ανοιγοκλίνουν όλη μέρα αν θέλουν τα παιδάκια σας. Η φρεσκοστημένη φυσική χυμή μας ακόμα, χωρίς πρόσθετα, με φρέσκα φρουτάκια σε μεγάλη ποικιλία γεύσεων. Αφήστε τα παιδιά να διαλέξουν ό,τι φρούτα θέλουν για τους χυμούς τους και μάλιστα η χυμή στημένη σε αποχυμωτή αργής και ψυχρής σύνθλιψης για να μην χάνονται και οι βιταμίνες και τα θρεπτικά στοιχεία. Οι φρεσκοκομμένες φρουτοσαλάτες μας ακόμα με 8 διαφορετικά φρουτάκια. Τι άλλο να ζητήσει ο γονιός από το να έρθει το παιδί του το μεσημέρι στο σπίτι και όλο το πρωί να έχει φάει 8 διαφορετικά φρούτα. Δηλαδή αυτό είναι φοβερό. Φρέσκα και λαχταριστά όλα μας τα φρούτα και τα δεκάδες ακόμα προϊόντα του αβοκάντο. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, ακόμα και κρουασάν, τσιπς, γκοφρέτες, μπισκότα. Όλα όμως πάρα πολύ υγιεινά, χωρίς πρόσθετα, χωρίς φινικέλαια, χωρίς συντηρητικά, με τα πιο αγνά υλικά. Για εμάς όλα αυτά που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα, πάμε αβοκάντο και για τα παιδάκια μας και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρου Κύκνων 14.
1: Διαλυματέσεις, έρχεται 5 λεπτάκια και μπαίνουμε δεύτερη ώρα σε λίγο. Μείνετε μαζί μας.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 10.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφοι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 24670-26673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης, το φως μπαίνει από το παράθυρο, η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά, θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219, στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
4: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
5: Σκέφτηκα το καφέ Ποτίον Εν Καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
4: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
5: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
4: Καφέ Ποτίον Εν Καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27247.
5: Καφέ Ποτίον Εν Καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
2: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΙΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
6: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
0: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
3: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
0: στιβαρές πόρτες,
3: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
0: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
3: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
0: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
3: Good Design by Nico.
0: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
3: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς.
7: υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
8: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
9: Αντένες FM 93,6.

0: Επιτέλους έχω ΠΑΟΚΤΖΙ. Επιτέλους.
1: Πού
0: είσαι εσύ, ρε άνθρωπε, πού είσαι εσύ. Δώσε, κόντεψε να πάω στην Νικολούλη να σε βρει. Φτάνει ρε ζητάς κουτάρας, λέει. Έφαγες όλη τη σαβούρα 7 μέρες, πανηγύρι, καιρός να ξεφουσκώσεις. Κοίταξε να δεις. Γι' αυτό θέλω τώρα η Φαντίδη που ανοίγει σήμερα, για να στρώσει το στομάχι, κατάλαβες.
1: Και πώς το λέει κανένας άλλος εκτός από μένα, δηλαδή.
0: Λοιπόν, ΠΑΟΚΤΖΙ μου, εγώ περίμενα να στείλεις ένα μήνυμα όταν με κέρδισε στα ημιτελικά του Super Cup. Περίμενα να στείλεις ένα μήνυμα σήμερα για τη μεγάλη βραδιά του ΠΑΟΚ στο Euro Cup. Λοιπόν. Για εσύ μου λες τώρα και το πανηγύρι. Του χρόνου τώρα. Πάμε γραμμούλα, παρακαλώ.
2: Καλημέρα, κύριε Νατσούλη.
0: Παρακαλώ.
2: Τριανταφυλοπούλα, Αγγελική.
1: Αργιά, κύριε Αγγελική, μιλήσαμε και πριν, είστε στον αέρα.
0: Α, είστε στον αέρα.
1: Μα σας είπα και 9:30.
2: Στον αέρα είμαι.
1: Είμαστε στον αέρα κι εμείς.
2: Λοιπόν, ακούστε με.
1: Όχι, όχι. Α, για πείτε, πείτε.
2: Να, στον αέρα θα τα πω.
0: Τι θέλετε ακριβώς.
2: Ακούστε με, κύριε Νατσούλη, είμαι συνταξιούχος παιδίατρος, 79 ετών.
0: Είστε συνταξιούχος παιδίατρος, είπατε.
2: Παιδίατρος και είμαι στο χωράφι και μαζεύω μήλα.
1: Α, μάλιστα. Σαν εμένα.
0: Α, σαν την Έλενα.
1: Και εγώ μετά την εκπομπή πάω για μήλα.
2: Ευχαρίστως να πείτε, ακούστε με. Μάλιστα. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα, ναι. Από εργάτες έχουμε μείνει, έχω πάρει τον αντιπεριφερειάρχη.
0: Το ξέρω, γιατί εδώ πρέπει να σας πω ότι παίρνουν πολλοί άνθρωποι που ζητάνε και δεν μπορούμε να βρούμε.
2: Λοιπόν, κάτι πρέπει να γίνει, να φέρουν από άλλους νομούς, όπως από την Ημαθία, έπαιρναν από εδώ εργάτες.
0: Και παίρνουν για τα ροδάκινα, σωστό.
2: Λοιπόν, από Φλόρινα, Γρεβενά, Ημαθία, όπου βρουν.
1: Επειδή
2: από
1: και, κυρία Τριανταφυλοπούλου, ξέρετε τι έλεγα και εγώ προχθές, επειδή και εγώ φέτος πρώτη φορά πάω στα Μήλα, ναι. Και εμένα δεν ήταν αυτή η δουλειά μου, λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων πάω.
2: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, βοηθάμε την οικογένεια, ακριβώς. Κοιτάξτε να δείτε τι έλεγα προχθές, τι σκεφτόμουν. Σκεφτόμουν ότι ο κάμπος όντως αυτή τη στιγμή πονάει από εργατικό προσωπικό. Δεν έχει κανένας. Δηλαδή, σε όποιο χωράφι και να πάτε.
0: Είναι οικογένειες που προσπαθούν
1: δεν
0: να
1: έχουμε, δεν έχουμε προσωπικό.
2: Δεν πρέπει να βρεθεί λύση.
1: Δεν πρέπει να υπάρξει μία οργάνωση. Κάπου που να μπορείς.
2: Με τους στρατιώτες να φέρουν, βρε παιδί.
1: Εγώ πιστεύω.
2: Έχει ανάγκη είναι αυτή.
1: Πιστεύω ότι. Σίγουρα υπάρχουν ανάμεσά μας άνθρωποι που θα ήθελαν να πάνε, αλλά δεν ξέρουν πού να απευθυνθούν. Δεν ξέρουν κάποιον με χωράφι, okay, παραδείγματος χάρη.
2: Αφήστε το τηλέφωνό μου.
1: Μπράβο, αφήστε το τηλέφωνό σας. Εγώ θα προσπαθήσω να σας βρω και εσάς. Βέβαια, μου έχουν πει 100 άτομα.
2: 693.
0: Λοιπόν, για να σημειώσει η Έλενα.
2: Ναι.
1: Σημειώνω. 693.
2: 693. 231.
1: 231.
2: 54.
1: 54.
2: 75.
1: 75.
2: Και πάτε Παντελίδης Βασίλης το όνομα του άντρου μου, ο οποίος ήταν πρώην δήμαρχος Βιτσίου. Δεν ξέρω να τσούλει.
0: Α, μάλιστα, αλήθεια.
2: Λοιπόν, αλλά εγώ είμαι από Καλαμάτα και θέλω να τα λέω προς τα έξω.
0: Α, είστε από Καλαμάτα η καταγωγή σας, μάλιστα.
2: Από Καλαμάτα και αντί για ελιές μαζεύω μήλα. Λοιπόν.
0: Γιατί... τώρα νομίζω κάπου κοντά είναι και να μαζέψετε και ελιές, αν δεν κάνω λάθος.
2: Το ξέρω, θα πάω και κάτω μετά.
0: Θα πάτε για μάζιμα ελιές μετά κάτω.
1: Καλά να είστε.
0: Καλά να είστε, πάντα γεροί.
2: Έχω και εγώ εκεί πέρα κάποιο χωράφι που δεν βρίσκουν και εκεί εργάτες.
1: Λοιπόν, και εκεί πρόβλημα.
0: Θα με φέρετε καμιά ελιά να δοκιμάσω.
2: Α, είναι πολύ, πολύ ωραίες. Λοιπόν.
0: Τι ελιές έχετε, κοροναϊκή ποικιλία.
2: Κοροναϊκή ποικιλία.
0: Αμάν, η αδυναμία μου.
2: Το καλύτερο λάδι.
0: Η αδυναμία μου, η αδυναμία μου.
2: Αλλά ποιος θα το μαζέψει όμως.
0: Αυτό είναι ένα πρόβλημα.
1: Και εκεί πρόβλημα.
0: Και εκεί πρόβλημα.
2: Σας παρακαλώ, κυρία Νατσούλη, εγώ σας άκουγα καθημερινά όταν πήγα και ερχόμουν στη δουλειά μου.
0: Ναι.
2: Και τώρα σας ακούω όταν έχω ευκαιρία. Λοιπόν, πείτε και στον αντιπεριφερειάρχη, το είπα, από άλλους νομούς. Και τους στρατιώτες ακόμη, ξέρετε τι γίνεται, ολόκληρος ο κάμπος είναι, δεν υπάρχουν εργάτες.
1: Ναι, το ξέρω, να σας λέω και εγώ και εμείς τα δικά μας. Πάω κι εγώ, πάει και η μαμά μου, που δεν είναι δικά μας τα χωράφια, ενώ είναι του εμένα, είναι του συντρόφου μου, ας πούμε. Οπότε πάω κι εγώ να βοηθήσω. Τι να κάνω, αφού δεν βρίσκεται προσωπικό.
2: Τα δέντρα είναι φέτος, έχουμε καλή σοδειά.
1: Ακριβώς. Και είναι και εύκολο. Δηλαδή δεν είναι δύσκολο το μάζεμα.
2: Καθόλου. Πολύ ευχάριστο είναι, αλλά. Έχουμε δώσει τόσα χρήματα γιατί είναι το κόστος πάρα πολύ.
0: Βέβαια. Βέβαια, το κόστος είναι μεγάλο. Ραντίσματα, κόπος, προσωπικός χρόνος.
2: Πέρυσι τα δώσαμε όλα για χυμό. Πολύ λίγα πήραμε, δηλαδή, το πήραν οι έμποροι. Δεν είχαμε λεφτά. Είμαστε μέσα. Είμαστε μέσα.
0: Και σήμερα, λέει, ανακοινώνεται και η περσινή ζημιά από τον παγετό, ε. Για να δούμε.
2: Ναι, πολλά χρήματα δίνει, κύριε Νατσούλη. Δεν ξέρουμε πού να το βάλουμε.
0: Για να δούμε πόσο θα δώσουν σήμερα.
2: Τι τίποτα δεν θα δώσουν για το παγετό, τίποτα. Κάτι δίνουν για το χαλάζι, κάτι, κάτι.
0: Για λοιπόν, το παγετό λέει θα δώσουν 2,85.
2: Δεν ξέρω πώς θα δώσουν, ακούστε με, ή αν δεν υποστηρίξουν τον πρωτογενή τομέα, έσβησε ο τομέας.

0: Όχι, όχι έσβησε ο τομέας. Αν δεν υποστηρίξουν τον πρωτογενή τομέα, θα πεινάσουμε όλοι.
1: Αυτό το ξέρουμε.
0: Εσείς κάτι θα φάτε στο τέλος. Εμείς δεν θα φάμε τίποτα, οι υπόλοιποι.
1: Ναι, εμείς θα έχουμε τα φρούτα και το λάδι για την χρονιά.
0: Μπράβο. Εσείς κάτι θα φάτε, θα γλιτώσετε.
1: Κύριε Νατσούρη, πέστε στον αντιπεριφερειάρχη.
0: Να ρωτήσω λίγο, υπήρχε ένα πρόγραμμα που έφερνε κάποιους εργάτες και από την Ινδία. Αυτό υπάρχει.
1: Ακούστε με, για τις ελιές είχαν φέρει από το Πακιστάν.
2: Από το Πακιστάν, αυτό το ξέρω και εγώ.
0: Όχι, λοιπόν, εδώ στην Καστοριά φέρουν από την Ινδία, είναι ένα πρόγραμμα που φέρουν από την Ινδία.
1: Δεν ξέρω. Ναι. Κάτι πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι. Δηλαδή.
0: Κάνετε έναν κόπο λίγο. Μπορείτε να πάρετε τον κύριο Μπινιάκο στην Ομαρχία.
1: Μπινιάκος ποιος είναι αυτός, τι είναι αυτός?
0: Είναι ο υπεύθυνος εκεί που φέρνει, που διαχειρίζεται τέτοιους προγράμματα.
1: Τώρα όμως, τώρα είναι αργά, πότε τους φέρνει?
0: Τώρα είναι αργά. Από Αλβανία δεν έρχεται κόσμος όπως ερχόταν παλιότερα?
1: Όχι, οι Αλβανοί πάνε στην Ευρώπη τώρα. Δεν
0: πάνε στην Ευρώπη, δεν έρχονται στην Ψωροκόστα με Ελλάδα.
1: Πρώτα, αν είχαμε τους Αλβανούς, πρώτα ήταν η γέμιζε το τυχιό. Όλο Αλβανία, δεν έβλεπες Έλληνα.
0: Τώρα δεν υπάρχει τίποτα, ούτε από Αλβανία, μάλιστα.
1: Όχι, η Αλβανία είναι, πάει Ευρώπη τώρα. Δεν έρχεται.
0: Πάει Ευρώπη.
1: Ναι, λοιπόν, από τους γύρω νομούς και από... θα κάνω σύλλογο εγώ, δεν μπορώ εδώ, οι τυχιώτες είναι άχρηστοι, με συγχωρείς που λέω αυτή τη λέξη, θα κάνω σύλλογο και από νωρίς θα αρχίσουμε να δούμε τι μπορεί
2: λοιπόν,
1: να γίνει.
2: Λοιπόν, αυτή ήταν η ιδέα και η δική μου, να σας πω την αλήθεια. Εγώ αυτό έλεγα, δηλαδή εκεί ήθελα να καταλήξω. Ήθελα να καταλήξω σε αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, ότι είμαι σίγουρη ότι κάπου θα υπάρχουν και άτομα που θα θέλουν αλλά δεν ξέρουν που θα απευθυνθούν. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει ένα γραφείο στο οποίο και να πηγαίνουν όσοι έχουν μήλα και να λένε παιδιά, εγώ φέτος ψάχνω τόσους, αλλά και όσοι δεν ξέρουν πού να απευθυνθούν για να πάνε και να λένε παιδιά, εγώ ψάχνω πού να με στείλετε, ας πούμε.
1: Πρέπει να οργανωθούμε. Εγώ το είχα βάλει και στο Facebook. Βρήκα μερικούς, άλλοι κάνανε κηδείες, άλλα τώρα και τα λοιπά. Αλβανοί φύγανε για την Αλβανία για κηδείες. Έμεινα. Αλλά με τηλεφωνούν από την Πτολεμαϊδά, από το Νεάπολιο. Πού να τους βάλω?
0: Ναι. Χρειάζεται μέρος για να μείνουν, φυσικά.
1: Ναι, πρέπει κάπου να μείνουν.
0: Μισό λεπτά, γιατί έχουμε μια ακόμη γραμμή. Μήπως είναι κάποιος ενδιαφερόμενος. Γεια σας, στην άλλη γραμμή.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Με ποιον μιλάω?
0: Είμαι ο Νατσούλης ο Χρήστος.
3: Από την τηλεόραση.
0: Και είμαστε στον αέρα.
3: Καλημέρα. Ενδιαφέρομαι για μήλα.
1: Παιδί,
0: ορίστε.
1: Παιδί.
2: Λοιπόν.
0: Μισό λεπτά. Θέλετε να μαζέψετε μήλα?
1: Ναι.
0: Σημειώστε λίγο. Ναι. Πώς είναι το μικρό σας όνομα, κύριε?
1: Αγγελική.
0: Όχι, κύριε Αγγελική, το αγόρι μας που μας τηλεφωνεί.
3: Δημήτρη.
2: Σου δίνω το τηλέφωνο της κυρίας Αγγελικής.
0: Γράψε λίγο το τηλέφωνο της κυρίας Αγγελικής να μιλήσετε αμέσως μετά, εντάξει?
3: Δώστε μου, ναι.
2: 6932
1: 693.
2: Ναι. Το λέω εγώ, κυρία Αγγελική, μην μπερδέψουμε το.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, 6932 31 54 75.
0: Λοιπόν, σας κλείνω και τους δύο για να μιλήσετε.
2: Για να μιλήσετε.
0: Ευχαριστώ πάρα
2: τώρα
0: πολύ.
2: Θα σας πάρει, κυρία Αγγελική. Λοιπόν. Και άμα βρούμε κι άλλους, θα το δώσω το τηλέφωνο.
1: Δεν το έχω εγώ το κύριο το τηλέφωνο.
0: Θα σας πάρει
2: τώρα,
0: θα σας πάρει
2: του έδωσα εγώ το δικό σας.
3: Σας παίρνω τώρα το τηλέφωνο.
2: Τώρα σας παίρνει, κλείνουμε και σας παίρνει κατευθείαν.
1: Παιδιά, κάντε κάτι, σας παρακαλώ.
0: Γεια σας. Λοιπόν, ελπίζουμε να...
2: Παιδιά και άλλοι αν είστε, και εμείς χρειαζόμαστε.
0: Αλήθεια, Έλενα.
2: Μόλις έχασα το Δημήτρη. Στην κυρία Αγγελική. Δεν πειράζει.
0: Για να πάω στην επόμενη γραμμή. Γεια σας.
2: Έλα, θα δουλεύουμε και μαζί, παιδιά.
0: Έλα.
2: Σκεφτείτε το και έτσι.
0: Παρακαλώ.
2: Όποιος έρθει, θα δουλεύει μαζί μου. Ξέρετε τι ωραία παρέα είμαι στη δουλειά.
0: Πάμε.
4: Καλημέρα.
2: Έλα, ρε κορμί.
0: Κανονικά, εσύ επειδή είσαι κορμί, πρέπει να πηγαίνει σε όλα τα χωράφια στο τυχιό. Είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα, ρε φίλε, που έχετε.
4: Ναι, χωρίς πλάκα, αλλά καλά το είπε η Αγγελική, Χρήστο.
0: Τόσο μεγάλο πρόβλημα, έτσι.
4: Ναι. Και υπάρχει και παραγωγή φέτος.
2: Ναι.
0: Και... οι Καστοριανοί που παλιά πήγαιναν στα μήλα δεν πάνε τώρα.
2: Είναι καπαρωμένοι, ρε, περισσότεροι.
0: Περίμενε.
4: Έχουν φύγει και πολλοί σε ζώνη.
0: Κάτσε, ρε, και παλιά έφευγαν σε ζώρε. Εγώ θυμάμαι κάτω στο Van Fleet που πήγαινε το λεωφορείο πρωί-πρωί και έπαιρνε κόσμο από κάτω. Ή τα αυτοκίνητα που έπαιρναν κόσμο.
4: Εσύ με τα χρόνια που έχουν περάσει με τώρα.
0: Πριν 3-4 χρόνια ήταν αυτό. Δεν ήταν στο μακρινό απίστευτο παρελθόν.
4: Ναι, όμως έχουν έρθει κάτι μανίκες όλους αυτά τα 4 χρόνια που δεν υπήρχαν.
0: Άρα τι γίνεται, μισό λεπτάκι. Οι Καστοριανοί πάνε ή δεν πάνε στα μήλα, για να καταλάβω?
4: Οι περισσότεροι δεν πάνε.
0: Α, δεν πάνε.
2: Δεν πάνε.
0: Τότε αφού λέμε ότι έχουμε ενεργεία, πού είναι το θέμα?
4: Α, μπράβο, ρε Χρήστο. Εδώ βλέπεις εδώ πέρα ζητάνε κόσμο και περισσότερο.
0: Μήπως αν πάνε για λίγες μέρες χάνουν την ανεργία τους.
4: Δεν ξέρω πώς είναι.

0: Βέβαια. Και
1: στην Ελβετία.
2: Θα έρθουν και αυτά τα συστήματα εδώ, μην αγχώνεσαι. Ήδη έχουμε μια πρώτη γεύση προχθές, η ανεργία να γίνει δίμηνη.
0: Α, μπράβο,
2: θα έρθουν και αυτά εδώ πέρα, μην αγχώνεσαι.
0: Καταλάβατε.
2: Άρα λοιπόν λες ότι οι Καστοριανοί δεν πάνε όπως πήγαινα. Προτιμούν δηλαδή να μην δουλέψουν παρά να έρθουν στο χωράφι.
0: Μπράβο.
2: Μάλιστα.
0: Αυτό ισχύει.
2: Ωραία. Μήπως δεν δίνετε καλό μεροκάματο?
0: Πάει 45 με 40 ευρώ.
2: 40 με 45
1: και
2: το μεροκάματο.
1: Και 50 κάποιοι.
2: Για 8 ευρώ.
0: Κοίταξε, αναλόγως Χρήστο, τι άτομα είναι από που έρχονται και τι δουλειά σου βγάζουν.
1: Ναι,
0: να δώσεις αυτά τα χρήματα, αλλά πρέπει και να σου βγάλει ο άλλος τη δουλειά.
1: Έτσι, είναι 40 με 50 ευρώ.
2: Εμένα και να μου δώσεις 40-50 ευρώ, άμα έρθω να σου μαζέψω, δεν θα τα έχω βγάλει ούτε κατά διάνοια.
1: Εντάξει, θα πάρει 40.
0: Πρέπει να έχει απόδοση.
2: Πού να τη βρω εγώ την απόδοση?
1: Δεν έχει μαζέψει ποτέ.
2: Εκτός αν με βάλει σε πόρτο που να ελέγχω.
0: Εσύ θα στείλει τη σκάλα και την ανεβάσει και την κατεβάσει.
2: Αυτό. Εκεί μπορώ να σε κάνω δουλειά. Κατά τα άλλα.
1: Γιατί είναι φάδες?
2: Δεν έχω τις δυνάμεις πια. Δεν είμαι.
0: Τι νομίζει, δεν ποιο ερητήρε.
2: Εξάλλου μπορεί να δοκιμάσει το.
1: Να, έτσι νομίζει ο κόσμος ότι τώρα είναι όλος ο κόσμος είναι σαν το father που νομίζει ότι θα πάει και θα πρέπει να κάνει κάτι πανδύσκολο. Ρε παιδιά, είναι πανεύκολο. Το κάνω εγώ. Δηλαδή δεν μπορεί να μην μπορείτε να το κάνετε εσείς.
2: Ναι, αλλά αυτό θέλει τώρα συνέχεια ψηλά τα χέρια και τα λοιπά. Παίξει τα χέρια. Κουράζομαι εγώ.
1: Ωραία, μάζε τα χαμηλά.
2: Πού Χρήστο τώρα.
1: Δεν πειράζει, μάζε τα χαμηλά.
2: Εντάξει.
0: Δεν είναι τίποτα. Εδώ η μάνα μου είναι 16 χρόνια.
1: Ακριβώς! Η κυρία Σταυρούλα τώρα.
2: Καλά, εδώ οι παλίρε, οι παλίρε, ξέρεις τι σκάρι έχουν οι παλίρε.
1: Να, η κυρία Αγγελική που βγήκε πριν.
2: Είναι σαν τα παλιά αυτοκίνητα που δεν πάθαιναν τίποτα.
0: Έτσι, ναι, μπράβο.
2: Τα καινούργια λίγο να τα χτυπήσει, βούλιαξαν κατά μέσα. Αυτό είμαι εγώ. Βουλιάζω κατά μέσα.
0: Αυτό που είπε ο Αγγελική για τους Πακιστανούς. Πρέπει να υπάρχει και ένα γραφείο, γιατί έχουν πάρει και κάποιοι εδώ πέρα στην περιοχή.
2: Βρε, σου λέω, είναι ο Πινιάκος υπεύθυνος για αυτά, νομίζω. Αν δεν κάνω λάθος, εκτός αν άλλαξε. Νομίζω παλιότερα πρέπει να ήταν, που κάνουν διάφορα προγράμματα για να έρθει εργατικό προσωπικό εδώ πέρα. Από διάφορες περιοχές.
0: Έχει. Αλλά πρέπει να έχει κάποιο μέρος για να κάνουν οι άνθρωποι τα απαραίτητα. Εντάξει, καταλαβαίνετε.
2: Αν μας ακούει και ο Πινιάκος, σας πάρε ένα τηλέφωνο λίγο να μας το διευκρινίσει αυτό τι γίνεται. Για να το κάνω και θέμα σήμα. Πάρω τον Πινιάκο εγώ, άμα είναι.
0: Μάξε, ναι, Χριστό.
2: Ωραία, έγινε, σε ευχαριστώ, Κορμί.
0: Το Κορμί πήγε για δουλειά.
2: Το Κορμί.
1: Εγώ είμαι εδώ ακόμα.
2: Δύο η ώρα που θα τελειώσει.
0: Εχθές το απόγευμα πήγε.
1: Πού δεν πήγα. Και σήμερα πήγε. Θα πάω. Και αύριο θα πάω. Το Σάββατο θα πάω. Μόνο Παρασκευή έχω τα ρεπά μου.
2: Ναι.
1: Έχω και κάποιες άλλες δουλειές. Πρέπει να τις τελειώσω.
0: Πέρα από τη σύνδεση εκεί πέρα του λέει το Κορμί θα δει, λέει το απόγευμα.
1: Ναι,
2: το απόγευμα.
1: Σήμερα, χθες πήγα μετά, πήγε γύρω στις 2.30 πες. Και μαζί με τη μαμά μου. Σήμερα η μαμά μου πήγε από το πρωί. Εγώ θα πάω πάλι 2.30. Θα βγει δουλειά. Τα κάνουμε.
0: Δεν θεωρεί ούτε έφαγε κατευθείαν πήγε στο χωράφι.
1: Έφαγα μισό κομμάτι πίτσα.
0: Μπράβο σου.
1: Τι να κάνω.
2: Και εμένα δεν μου έδωσε ένα κομμάτι. Πώς να στυλωθώ εγώ. Πώς να δουλέψω.
1: Στο πανηγύρι δεν θα πηγαίνει μετά για σουβλάκια.
2: Ναι, αλλά άλλο πίτσα, άλλο σουβλάκι.
1: Θε να πάρει και γεια σου, ρε Κορμί. Τα έμαθα ότι πήγε χθε. Μου τα είπαν τα χαιρετίσματα.
2: Άντε, ρε Κορμί.
0: Εγώ πήγα. Εγώ πέρασα από το απόγευμα, αλλά επειδή βιαζόμουν να ξεφορτώσω αυτά που είχα μάθει, θα σταματούσα.
1: Κατάλαβα. Πότε το βλέπει να τελειώνεται?
0: Εμείς έχουμε κανένα τρεις μερούλες. Μετά έχουμε τα φούτζι, είναι πιο μετά.
2: Μάλιστα. Ωραία.
0: Εμείς έχουμε ένα συνεργείο φωτιά, Έλληνες, μπράβο.
2: Ετοιμάσου σήμερα, θα ανακοινωθεί τι μη λένε. Άντε.
0: Άντε δούμε.
2: 285, είσαι ευχαριστημένος?
0: Όχι, ρε.
2: Α, δεν είσαι.
0: Είναι κάτι παραπάνω.
2: Πέντε λέει θα πάει, πέντε και κάτι θα πάνε τα κεράσια, λέει στην Μαθία.
0: Άβρε Χρήστο τώρα, τι να πούμε τώρα. Εμείς είχαμε βγει με εκτιμήσεις εδώ πέρα, περάσαμε. Κανονικά έπρεπε να είμαστε στο Ρεογάν, έχουμε πληρωθεί και μας πέταξαν με τους υπολείπους. Και ξέρω που κάτι μπήκε στο παιχνίδι η Πέλα που δεν υπήρχε αυτό το πράγμα.
2: Στο είπα και άλλη φορά, η Πέλα έχει 5 βουλευτές. Βγάλε και εσύ 5 και να έχει προκοπή.
0: Ένας, αλλά πρέπει να είναι.
2: Λέων.
0: Θα σου πω, όχι μόνο για κάποιους συγκεκριμένους. Υπάρχει στο νομό κατηγορίες που πρέπει να βοηθούν και αυτοί.
2: Άρα λες και επευθύνεσαι στην κυρία Αντωνίου, δες και εμάς εδώ τους αγρότες.
0: Α, μπράβο.
2: Ωραία. Έγινε, Λεβεντιμού.
0: Γιατί ο κόσμος ζορίζεται.
2: Ζορίζεται, το καταλαβαίνω ότι ζορίζεται.
0: Ήταν δύσκολη χρονιά.
2: Είναι πολύ δύσκολη. Είναι και πολύ δύσκολο ο χειμώνας μπροστά μας που κανείς δεν ξέρει. Σήμερα θα ανακοινωθούν και κάποια μέτρα. Έρχονται μυστήρια πράγματα αυτό το χειμώνα.
0: Κάψονας και μας τα παίρνουν και χωρίς τιμές. Εντάξει, έλεος. Ας κοιτάξουν και λίγο τους ανθρώπους που είναι εδώ πέρα και αγωνίζονται.
2: Σας τα παίρνουν χωρίς τιμές γιατί δεν μπορείτε να κάνετε και αλλιώς. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Αυτό είναι. Αλλά κοιτάξτε.
2: Γιατί ξέρουν την αδυναμία σας.
0: Ναι, αυτό το πρόβλημα που είναι να τα πάρουμε, ας κοιτάξουν να βάλουν και κάτι παραπάνω. Γιατί βλέπεις ο κόσμος ζορισμένος πολύ είναι. Ούπαμε, εντάξει.
2: Έγινε κορμί.
0: Και κάποιες άλλες κατηγορίες. Όχι μόνο τους ίδιους. Είπαμε.
2: Είσαι αγανακτισμένο, ρε κορμί. Είσαι αγανακτισμένο.
0: Ναι, όμως μετά, γιατί ξέρω ο κόσμος ζορίζεται, αλλά δεν πάει κανένας. Ούτε δήμαρχος έχει εμφανιστεί, ούτε κάποιοι άλλοι να δουν, ρε παιδιά, τι κάνετε εσείς εδώ πέρα, πώς είστε, τι γίνεται. Δηλαδή μόνο για ψήφους. Αλλά θα αλλάξει και αυτό έτσι πως πάει.
2: Κοίτα, άμα δεις κανέναν αντιδήμαρχο, δήμαρχο, περιφερειάρχη, αντιπεριφερειάρχη, βάλ τους μέσα στο χωράφι να μαζεύουν.
0: Ναι, όταν είναι.
2: Αλλιώς δεν βγαίνεται.
0: Δεν πάτε πράγματα.
2: Βάλ τους μέσα να μαζεύουν.
0: Έτσι, ο Χριστός είναι ζορισμένος πολύ και το βλέπω.
2: Ρε αφού τι, δεν τη βλέπουμε την κατάσταση, τι είμαστε. Αλλού ζούμε.
0: Έτσι, θα έχω μεγάλη επίκληση. Μην νομίζω ότι θα είναι τα πράγματα όπως ήταν, γιατί ο κόσμος είναι παρατημένος.
2: Παρατημένος πραγματικά.
0: Και οι κοινόφοι και οι αγώτες εδώ πέρα. Έλλιος. Να δούνε ρε παιδιά τι κάνετε, πώς είστε.
2: Ξέρεις, πολλές φορές αυτό που λέει το κορμί έχει πολύ μεγάλη σημασία. Δηλαδή, και μόνο που θα πάει κάποιος να δει, να ρωτήσει τι κάνετε, είναι μεγάλη δουλειά για αυτούς τους ανθρώπους. Μπορεί να μην το καταλαβαίνουμε απολύτως, αλλά έχει και αυτό την αξία του.
0: Ναι, γιατί βγαίνουν αυτοί οι άνθρωποι.
2: Γιατί δείχνει ότι κάποιος ενδιαφέρεται. Ήρθε να μας πει μια καλημέρα, ρε παιδί μου.
0: Έτσι, κάτι ρε παιδιά.
2: Ναι.
0: Και θα πω Χριστό, αυτοί που βγαίνουν εκεί πέρα, γιατί δεν είναι για να βοηθάνε τον κόσμο.
2: Ναι.
0: Γιατί περιπτώσεις είναι, γιατί είναι για να καμαρώνουμε μόλις την ώρα. Είπαμε, ο κόσμος είναι πολύ ζωρισμένος. Άρα να είσαι εδώ πέρα και να τα βλέπεις εκεί πέρα. Γιατί έχουν έρθει πολλές καταστάσεις φέτος. Είναι δύσκολη χρονιά.
2: Κορμί, σε αφήνω γιατί πρέπει να πάω για το διάλειμμα και θα επανέλθω. Να δω με τους εργάτες τι μπορούμε να κάνουμε. Εντάξει, οκ.
0: Ευχαριστούμε, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Back to reality. Ορίστε. Αυτή είναι η
2: γι' αυτό σήμερα θα βάζει το συγκεκριμένο τραγούδι. Back to life, back to reality, παιδιά. Για το θέμα που έχει ανακύψει και βλέπουμε ότι τον. Δεν πάει και ο Καστοριανός. Από την άλλη, πώς να βγει δουλειά. Και από την άλλη, όταν βγαίνει δουλειά. Τα παίρνουν χωρίς τιμή, αποζημιώσεις χάλια μαύρα. Οπότε πώς θα βγει ο χειμώνας, πώς θα βγει η χρονιά γενικότερα. Γιατί από αυτή τη σοδιά περιμένουν πάρα πολύ να ζήσουν τις οικογένειές τους. Μετά το διάλειμμα Ελληνάκη αλλάζω και το πρόγραμμα. Άλλο ήθελα να κάνω, θα προσπαθήσω να έχω τον κύριο Πινιάκο για να μας πει τι γίνεται με εργατικό προσωπικό, ρε παιδιά, και τι συμβαίνει. Φέτος γιατί δεν πάει ο Καστοριανός στο χωράφι όπως πήγαινε πριν 3-4 χρόνια 5 που γινόταν πανικός, δηλαδή υπήρχε εποχή, θυμάμαι τη θυμάσαι εκείνη της χρόνιας Έλενα που πλημμύριζε ο κάμπος,
1: ναι, με Καστοριανούς, δηλαδή δυνατή, γινόταν, αν δεν κάνω λάθος, 2022
2: πότε ήταν 2022. Λοιπόν, πάμε για το διάλειμμα και θα το έχουμε αυτό το θέμα. Μαζί μας πάντα και το χορηγείο μας.
1: Ναι, θα μας πάω στο Φροντίζω.
2: Φροντίζουμε τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα όπως σας αξίζει. Τον παππού, τη γιαγιά, για άνθρωπους με δύσκολα προβλήματα, κατακλείσει, έλκη, νευροπαθείς, στομίες. Για όλους είμαστε εκεί. Είμαστε εκεί 365 μέρες το χρόνο παρέχοντας νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων πραγματικά υψηλού επίπεδου.
1: Και όλες οι υπηρεσίες. Και λήψη αίματος και λήψη βιολογικών εκρήσεων.
2: Όλες οι νοσηλευτικές υπηρεσίες. Όλα τα πάντα, όλα. Ό,τι χρειάζεται.
1: Και χορήγηση φαρμάκων και νεσοθεραπείες. Ποδολογία.
2: Ναι.
1: Ό,τι χρειάζεται για τα ποδαράκια σας.
2: Πολύ δυνατό κομμάτι αυτό. 2467 50 61 91 και 69 59 22 41 11. Λοιπόν, για να δω από μηνύματα τι άλλο έχω. Μισό λεπτάκι γιατί έχουμε κάποια μηνύματα εδώ. Η Άννα, η Άτσου. Γεια σου Άννα.
1: Γεια σου Ανούλα μου. Αχ, και πρέπει να τη στείλω μήνυμα. Άννα, αν μας ακούς, όχι ακόμα, αλλά είμαι στα μήλα.
2: Δημήτρης από Κατερίνη έχει ομάδα για μάζεμα μήλων.
1: Μπράβο, ρε παιδί μου, αυτό χρειάζεται.
2: Μας δίνει
1: θεωρώ.
2: Και ένα τηλέφωνο. Δημήτρης από Κατερίνη έχει ομάδα για μάζεμα μήλων.
1: Ωραία, θα τους τηλεφωνήσω μετά.
2: Θα τηλεφωνήσεις, μπράβο. Η Μαρίνα εδώ, κύριε Χρήστολη, καλημέρα και στην Έλενα. Είπα το όνομα. Δεν θες ούτε το όνομα. Τότε να μην το πω το μήνυμα. Κάτσε να το διαβάσω πρώτα, αφού δεν θέλετε να γίνει αναφορά. Λοιπόν, θα το διαβάσω και θα το πω με δικά μου λόγια εγώ, ναι. Οπότε, πάμε.
1: Πάμε.
2: Διαφημιστικό.
1: Διαφημιστικό.
2: Και ερχόμαστε σε 5 λεπτάκια. Φύγαμε.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 10:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
0: Η θερμοκρασία σήμερα.
2: Το θερμόμετρο του Αντένη σε αυτήν την ώρα στην Ακαλυθέα δείχνει 15,9 βαθμούς Κελσίου, πες 16, μία προσφορά Ντάουβιν Πόπο Βασίλη.
3: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθηκών. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
4: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
5: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
4: Άιντε κοιμηθήκαμε!
6: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
7: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
1: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι. Με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα. Φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητοι με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
8: Η κορυφαία αξιοπιστία της Toyota εδώ και μισό αιώνα δίπλα σας. Η Toyota Σιόζος, η μοναδική αντιπροσωπεία Toyota στην Καστοριά, κλείνει 50 χρόνια επιτυχίας και το γιορτάζει. Επισκεφτείτε μας σήμερα, ρωτήστε μας για τις μοναδικές προσφορές Σεπτεμβρίου και αποκτήστε το δικό σας Toyota, καινούριο ή μεταχειρισμένο, με προνομιακούς όρους. Toyota Σιόζος. 50 χρόνια οδηγούμε μαζί στο μέλλον.
0: Με την πείρα των ετών,
9: Με τη σιγουριά των ειδικών. Με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση. Για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό. Δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα. Μελέτες. Κατασκευές. Διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών. Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
10: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
9: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
10: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
9: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
10: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
9: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
9: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
10: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
9: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670 85056 και 85575.
10: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
11: Μη χάσετε τις μεγάλες προσφορές μας στους σπαστήρες ταφυλιών ηλεκτροκίνητους και χειρός, αντλίες μεταφορές κρασιού, ανοξείδωτα δοχεία, ηλεκτροκίνητες μηχανές άλεσης ντομάτας. Τώρα και κανόνια θορύβου για την απομάκρυνση των πουλιών και της αρκούδας από τις καλλιέργειές σας.
12: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
13: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
12: Περίτω. Μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
14: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Mannesmann και Calibre, μπρούτζος και τεφλών, σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα, παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψησταριές και είδη ψησίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
12: Εμπορικό κέντρο σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670 85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
15: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
16: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλόι, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
17: Αντένες FM 93,6.
2: Χελένα, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε, παιδιά, και πάμε πολύ δυνατό τώρα. Θα έχω Μιχάλη Μπινιάκο. Και πραγματικά το θέμα που έχει αναπτύξει. Δεν σταμάτησε το τηλέφωνο να χτυπάει σε όλο το διάλειμμα, έτσι. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη στους κάμπους αυτή την εποχή στα Μήλα. Είναι ένας μήνας, ίσως και λίγο παραπάνω, που πραγματικά, τι μας λένε, τα καφενεία είναι γεμάτα. Λέω, γιατί είναι γεμάτα? Γιατί κανείς δεν θέλει, λέει, να χάσει την ανεργία. Αν πας, λέει, και σε βάλουν το εργόσιμο, πάει η ανεργία. Οπότε τα καφενεία είναι γεμάτα. Από την άλλη, οι Αλβανοί, λέει, δεν έρχονται εδώ, πάνε σε ευρωπαϊκές χώρες, μας είπε και η
18: κυρία Αγγελική.
2: Ξέρω ότι υπάρχουν προγράμματα που έρχονται εδώ κόσμος για τις αγροτικές δουλειές. Γι' αυτό λοιπόν θα πάμε στον κύριο Μπινιάκο, γιατί είναι εκεί ο αρμοδίος στο τμήμα, όπως λέγεται, αδειών διαμονής. Αδειών διαμονής. Και για να ακούσουμε τον κύριο Μπινιάκο. Κύριε Μπινιάκο, καλημέρα, αγαπητέ Μιχάλη.
19: Καλημέρα, καλημέρα Χρήστο, καλημέρα Ελένα και καλημέρα και στο
2: Είναι ένα τεράστιο ζήτημα, Μιχάλη, το οποίο πραγματικά δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι γίνεται και πώς μπορούμε να το λύσουμε. Είναι παραπάνω από μήνας όλη αυτή η διαδικασία. Αν προσθέσεις και κλαδέματα, αν προσθέσεις και, ξέρω εγώ, αραιώματα κτλ., είναι κάποια περίοδο στη μελικοαργία που μπορεί να δώσουν μεροκάματα. Ενώ παλιότερα, θυμάσαι την περίοδο πριν 3-4 χρόνια, που οι Καστοριανοί, δεν υπήρχε Καστοριανός που να μείνει στα μήλα, και μάλιστα πήγαιναν κάτω εκεί Βανφλίτ, ξέρεις, τη διαδρομή και εκεί πέρα. Τι έγιναν όλοι αυτοί οι άνθρωποι?
19: Δεν ξέρω τι μπορεί να έχει γίνει. Μπορεί να σκεφτεί κανείς πολλές αιτίες και να δώσει διάφορες εξηγήσεις. Το κομμάτι που μας αφορά εμάς ήταν η υπηρεσία.
2: Ναι.
19: Για αυτό που λέγαμε νωρίτερα και να μιλήσω σχετικά, είναι ότι η δική μας υπηρεσία συνεχίζει και ανταποκρίνεται στα αιτήματα των εργοδοτών για εποχικούς εργάτες.
2: Δηλαδή, πες μας, ρε Μιχάλη, πώς γίνεται ακριβώς για να το καταλάβουμε. Δηλαδή, είμαι εγώ εργοδότης, έχω κτήματα. Πρέπει να έρθω σε σένα, πότε?
19: Όχι, σε μένα δεν έρχεσαι. Καταρχάς, όλες οι διαδικασίες γίνονται ηλεκτρονικά. Αλλά το πρώτο βήμα είναι να έχεις βρει με κάποιο τρόπο τους αλλοδαπούς εργάτες, εσύ ο ίδιος εργοδότης.
2: Α, πρέπει να τους έχω βρει εγώ προσωπικά.
19: Ναι, εμείς δεν μπορούμε να προτείνουμε ή να βρούμε εργάτες για τους εργοδότες. Εμείς μόνο είμαστε από τη διαδικασία ελέγχου. Καταρχάς, αν ο εργοδότης έχει δικαίωμα να φέρει εργάτες, και μετά να παρέχουμε τις αδειοδοτήσεις και τις θεωρήσεις για να μπει ο εργάτης μέσα και να δουλέψει.
2: Εσύ στην υπηρεσία σου τώρα εκεί στο γραφείο των αδειών διαμονής, βλέπεις μείωση τα τελευταία χρόνια ή βλέπεις αύξηση των ανθρώπων αυτών που έρχονται από το εξωτερικό?
19: Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα, γιατί με την αλλαγή την τελευταία που έγινε στο μεταναστευτικό κώδικα, άλλαξαν και οι κατηγορίες των μετακλητών εργατών που έρχονται για να δουλέψουν. Έχει παραμείνει αυτό στη βάση κάποιων ανανεώσεων κάθε χρόνο που γίνεται, το καθεστώς της έκτακτης εισδοχής, αυτά τα λεγόμενα τρίμηνα χωρίς βίζα, που έρχονται οι εργάτες και μπορούν να δουλέψουν μετά από πρόσκληση. Και δουλεύουν 3 μήνες, οι οποίοι μπορούν μετά να ανανεωθούν με την προϋπόθεση να έχουν ασφαλιστεί και να έχουν κολλήσει κάποια εργόσιμα. Αυτό είναι το πρακτικό, το γρήγορο, το άμεσο. Δηλαδή, κάνει μέσα στη εβδομάδα την αίτηση ο εργοδότης για τον ΑΒ αλλοδαπό που θέλει να φέρει.
2: Ο εργοδότης πού να τον βρει όμως, βρε Μιχάλη, τον αλλοδαπό στις χώρες γύρω-γύρω, ξέρω,
19: οι περισσότεροι εργοδότες τους γνωρίζουν τους υπαλλήλους τους. Τους εργάτες τους, γιατί έχουν έρθει σίγουρα παλιότερα.
2: Οπότε κρατάνε τα τηλέφωνα και τους ειδοποιούν να έρθουν, μάλιστα.
19: Κάποιες μέρες όπως έχουν δουλέψει, και σίγουρα ο καθένας, όπως γίνεται με όλες τις μεταναστευτικές ροές, έχει έναν αδερφό, έναν ξάδερφο και θα φέρω.
2: Αλλά τώρα τι μας λένε από το τυχείο? Τους λέμε τώρα να έρθουν και πάνε, λέει, στην Ευρώπη, δεν έρχονται σε εμάς.
19: Ότι υπάρχει μια μείωση στη ροή. Αυτό έχει να κάνει μάλλον με την κατάσταση γενικότερα.
2: Με τα μεροκάματα, γιατί τα μεροκάματα είναι 40 έως 45 ευρώ, ούτε καν 50. 40 έως 45.
19: Εντάξει. Μεγάλο πρόβλημα υπάρχει. Εμείς έχουμε διαπιστώσει και μια φυγή των αλλοδαπών εργατών και στην χώρια μετανάστευση, στην εσωτερική. Δεν είναι ότι προτιμούν μόνο την Ευρώπη, προτιμούν τα νησιά, προτιμούν την Κρήτη, προτιμούν τις ελιές σαν καλλιέργεια, προτιμούν τα τουριστικά επαγγέλματα που εκεί. Έχει και μεγαλύτερα μεροκάματα, αλλά έχει και μεγαλύτερη διάρκεια απασχόλησης.
2: Μάλιστα.
19: Και το θέμα είναι ότι θα πρέπει σίγουρα να υπάρχει μια ανανέωση στο εργατικό δυναμικό, αλλά δεν ξέρω.
2: Αυτοί που έρχονται τώρα, Μιχάλη, είναι κυρίως από την Αλβανία ή εκείνο η περίπτωση της Ινδίας, την οποία συζητούσαμε.
19: Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια αυξητική τάση. Τα 2 τελευταία χρόνια, πολύ πρόσφατο παρελθόν, υπάρχει μια αυξητική τάση στις εργάτες από τρίτες χώρες. Στη βάση κάποιων διακρατικών συμφωνιών.
2: Διακρατικών,
19: κυρίως από σωστά. Αίγυπτο και από Ινδία.
2: Αίγυπτος και Ινδία, ναι, λοιπόν, έρχονται στην Καστοριά. Ναι, ναι. Και αν υπάρχουν, μπορούμε να τα βάλουμε με αριθμό που έρχονται. Νούμερο ένα χώρα ποια είναι, 2, 3, 4.
19: Όχι, είναι, η Αλβανία είναι κατά πρώτη. Κύριο λόγο και μιλάμε για 95% και πάνω στους εργάτες που έρχονται.
2: Το βλέπουμε λογικό, ναι.
19: Ναι, ναι. Απλά η Ινδία έχει ένα σημαντικό
2: ποσοστό. Μια αυξητική τάση, ε.
19: Ναι, κυρίως λόγω δύο συγκεκριμένων τριών μεγάλων εταιριών που είναι στην μεταποίηση και στην επεξεργασία ζωοτροφών, ας πούμε, οι οποίοι απαιτούν μεγάλο αριθμό εργατών και έχουν κάνει αρκετές αιτήσεις που έχουν εγκριθεί. Και είναι αρκετοί, είναι σχετικά αρκετοί με το παρελθόν Αιγύπτιοι που απασχολούνται και στην κτηνοτροφία.
2: Στην κτηνοτροφία ή Αιγύπτιοι, μάλιστα. Τώρα, είναι ένα θέμα επίσης, Μιχάλη, και πού μένουν αυτοί οι άνθρωποι. Διότι ο ένας εργοδότης εδώ, ωραία, έλα να μαζέψουμε μήλα 15 μέρες. Πολύ ωραία. Ένα μήνα. Πού θα μένουν αυτοί οι άνθρωποι, θα κάνουν ένα μπάνιο, πού θα τρώνε, δηλαδή. Είναι και κάποια άλλα πρακτικά ζητήματα τα οποία επιβαρύνουν το κόστος.
19: Κομμάτι της διαδικασίας ελέγχου είναι να ικανοποιηθούν και αυτές οι προϋποθέσεις.
2: Ναι.
19: Οπότε ή θα πρέπει να υπάρχει ένα μίσθωμα για τους αλλοδαπούς, ή θα πρέπει να έχει διαμορφώσει και να έχει στη διάθεσή του ο εργοδότης ένα δικό του κατάλημα που να πληρεί όμως τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις υγιεινής.
2: Μάλιστα.
19: Δηλαδή και αυτό διαπιστώνεται και από τα χαρτιά που τους ζητάμε και τα προσκομίζει κάθε φορά. Αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι παρά τις αλλαγές στην νομοθεσία υπάρχει μια ευρύ γκάμα επιλογών για το κάθε εργοδότη. Είναι αυτό το τρίμηνο της έκτακτης συνδοχής που μπορεί να ανανεωθεί και να γίνει εξάμηνο. Υπάρχει το εννιάμηνο της εποχιακής εργασίας και υπάρχει και το δωδεκάμηνο της εξαρτημένης εργασίας. Όλα αυτά δεν έχουν διαφορετικές προϋποθέσεις και ίσως και διαφορετικό κόστος, γιατί διαφέρει η ασφάλιση,
2: ναι,
19: οι απαιτήσεις για το μίνιμουμ αριθμό εργοσύμων ή ενσύμωνων αντίστοιχα.
2: Ναι.
19: Αλλά η υπηρεσία μας νομίζω ανταποκρίνεται πάρα πολύ γρήγορα και με πάρα πολύ βοηθητικό τρόπο σε κάθε υπόθεση.
2: Mm-hmm. Μιχάλη, πες μας επίσης κάτι ακόμα για να καταλάβουμε. Το μέγεθος έτσι της όλης κατάστασης στην Καστοριά, σε αιτήσια βάση πόσοι είναι οι αλλοδαποί που έρχονται για δουλειά στην Καστοριά, για πόσους ανθρώπους μιλάμε?
19: Αυτοί που έρχονται κατόπιν πρόσκλησης, αυτό που λέμε μετάκληση,
2: ναι,
19: στις τρεις κατηγορίες που ανέφερα, είναι γύρω στα 350 με 400 άτομα το χρόνο.
2: 400 άτομα το χρόνο, μάλιστα.
19: Αυτά πρέπει να τους κατανείμεις σε όλη την,
2: ναι, σε όλη τη διάρκεια της χρόνιας.
19: Στη διάρκεια,
2: ναι,
19: του έτους και όχι την εποχικότητα που ανέφερες νωρίτερα μόνο.
2: Ναι, μόνο αυτή τώρα. Άρα περίπου 400 άτομα έρχονται από το εξωτερικό για δουλειά στην Καστοριά.
19: Ναι.
2: Μάλιστα.
19: Αυτό βέβαια δεν συμπεριλαμβάνονται αυτοί που ήδη είναι εδώ πέρα και με τη βάση των...
2: Ναι. Λέω πόσοι έρχονται έξτρα.
19: Ναι.
2: Και πόσοι αλλοδαποί συνολικά δουλεύουν στην Καστοριά και με άλλες σχέσεις εργασίας, Μιχάλη?
19: Γενικά οι άδειες που έχουμε εμείς και ελέγχουμε αγγίζουν περίπου έναν αριθμό των 2.000, αλλά είναι πολλές κατηγορίες, δεν είναι μόνο εργαζόμενοι.
2: Μισό λεπτάκι, γιατί μιλάμε για την ανεργία στην Καστοριά. Αυτή τη στιγμή τι μας λέει ο Μιχάλης Πινιακός? 2.000 αλλοδαποί, 2.000! Είναι τεράστιος αριθμός.
19: Ναι, πρόσεξε με λίγο. Δεν είναι μόνο εργαζόμενοι. Αυτό δεν θέλω να σου πω. Είναι διάφορες κατηγορίες. Μπορεί να είναι τα παιδιά τους, μπορεί να είναι οι σύζυγοι.
2: Ναι.
19: Είναι 2.000 περίπου ενεργοί τίτλοι διαμονής.
2: Ωραία. Να δουλεύουν οι μισοί.
19: Εντάξει, τώρα αρχίζει.
2: Ίσως και παραπάνω από τους μισούς. Και αν είναι εδώ, θα δουλεύουν όλοι. Είναι βέβαιο. Εγώ σου βάζω 2.000, όπως λέει ο Μιχάλης. Είναι 400 έκτακτοι. Έχουμε περίπου 2.500 ανθρώπους που δουλεύουν, που τους δίνει ψωμί η Καστοριά. Και εδώ έρχονται απορίες εύλογες, αγαπητέ Μιχάλη. Όταν μιλάμε για φυγή των Καστοριανών, δηλαδή πώς πάει το πράγμα. Οι Καστοριανοί φεύγουν και έρχονται άλλοι στη θέση να καλύψουν τα κενά που αφήνουν αυτοί που φεύγουν?
19: Όχι, νομίζω ότι η πορεία είναι ίδια.
2: Πώς να το εξηγήσουμε αυτό το πράγμα?
19: Η πορεία είναι ίδια. Υπάρχει σίγουρα ένας βαθμός υποκατάστασης των Καστοριανών με τους αλλοδαπούς εργάτες, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και φυγή των αλλοδαπών ακολουθώντας τις ίδιες ροές, είτε εσωτερικής είτε εξωτερικής.
2: Μάλιστα.
19: Για να το καταλάβουμε αυτό, φαντάσου ότι πριν μερικά χρόνια,
2: ναι,
19: όταν ήρθα εγώ στην υπηρεσία, δηλαδή μιλάμε για μια δεκαετία τουλάχιστον, οι ενεργοί τίτλοι διαμονής ήταν γύρω στις 4.500.
2: Μάλιστα, μάλιστα. Έχουμε οπότε τόσο έχουμε διαφορά.
19: Και, έχουμε και εδώ μείωση.
2: Έχουμε και εδώ μείωση, λοιπόν.
19: Ναι, ναι. Εδώ σου λέω ότι είναι, ακολουθεί μια αντίστοιχη πορεία.
2: Γιατί αλλού βρίσκουν καλύτερα, αυτό καταλαβαίνω. Γιατί αλλού βρίσκουν καλύτερα και με καλύτερο μεροκάματο, λογικά.
19: Σίγουρα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε.
2: Αλλά και πάλι μεγάλο... αυτός ο αριθμός που αναφέραμε, δηλαδή κοντά 2.000 εδώ οι μόνιμοι, συν 400 οι έκτακτοι, είναι ένας τεράστιος επίσης αριθμός για την Καστοριά.
19: Και θα πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει και ένα μεγάλο αριθμός μεταναστών που είναι δεύτερης γενιάς, οι οποίοι πλέον έχουν πολιτικογραφεί σαν Έλληνες.
2: Οπότε αυτοί δεν λογίζονται έτσι στους...
19: Όχι, όχι. Αυτοί πλέον δεν, είναι, δεν θεωρούνται μετανάστες,
2: θεωρούνται μετανάστες,
19: Έλληνες πολίτες.
2: Θεωρούνται Έλληνες πολίτες, ακριβώς. Λοιπόν, Μιχάλη, νομίζω ότι ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπες και να τα αξιολογήσουμε στην απορία, γιατί φέτος υπάρχει τρομακτικό πρόβλημα. Τρομακτικό πρόβλημα φέτος. Δεν βρίσκει κανένας άνθρωπο.
19: Ναι, ήθελα να επισημάνω επίσης ότι πολλές φορές και οι αλλοδαπίβοι εργάτες που έρχονται, υπάρχουν περιπτώσεις που οι εργοδότες έρχονται μετά και καταγγέλνουν τη σύμβαση εργασίας γιατί κάτι δεν πήγε καλά στη συνεργασία.
2: Μάλιστα.
19: Είτε δεν εμφανίστηκαν, είτε εμφανίστηκαν για λίγο και φύγαν, είτε για διάφορους άλλους.
2: Και εκεί τι γίνεται, άμα πάνε για λίγο και φύγουν, μετά τρέχει και δεν φτάνει. Γιατί να, ξέρεις, μου το έλεγαν αυτό, μου το έλεγαν αυτό, θέλω να το πω λίγο. Καλά κάνεις και το λες. Γιατί όταν λυθεί μια σύμβαση, πρέπει να υπογράψουν και οι δύο. Και δεν βρίσκουν αυτό που την κοπάνισε. Και οι άνθρωποι μπλέκουν.
19: Έστω και μονομερώς, και αυτό θα ήθελα να περάσουμε σαν μήνυμα στους εργοδότες που έχουν καλέσει αλλοδαπούς με μετάκληση, με οποιαδήποτε κατηγορία, είτε στην έκτακτη δοχή, είτε στο 9μήνο, είτε στο 10μήνο, τους εποχιακούς και τους εξαρτημένες εργασίες. Σε περίπτωση που πάει κάτι στραβά και δεν προχωρήσει συνεργασία με τους υπαλληλούς, με τους εργάτες, θα πρέπει να έρθουν να μας ειδοποιήσουν και να καταγγείλουν τη σύμβαση, γιατί οι υποχρεώσεις που έχουν συνεχίζουν να υφίστανται.
2: Αυτό λέμε.
19: Δεν θα δουλεύουν.
2: Εάν δεν εμφανιστεί αυτός ο άνθρωπος, πώς λύνεται αυτή η σύμβαση
19: μετά,
2: για να μην επιβαρύνεται ο εργοδότης.
19: Ας τούν στην υπηρεσία τη δική μου και θα καταγγείλουν ότι δεν εμφανίστηκε ή ότι εξαφανίστηκε μετά από λίγο ή ότι δεν δουλεύει και θέλω να τον κρατήσω. Θα αναφέρει το λόγο και θα κάνει μονομερώς καταγγελία της σύμβασης.
2: Μάλιστα. Χωρίς να έχει επιπτώσεις, γιατί τρέχουν και υποχρεώσεις.
19: Όχι, όχι. Θα το κάνει σε εμάς και εμείς θα ενημερώσουμε αρμόδια και το προξενείο στη χώρα.
2: Μάλιστα. Κατάλαβα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη.
19: Να είστε καλά.
2: Ελπίζοντα σε καλύτερες μέρες.
19: Καλή δύναμη σε όλους. Και...
2: καλή δύναμη, αλλά και γι' αυτό δεν ξέρω αν μπορείς να κάνεις ένα σχόλιο. Εάν είναι για λίγες μέρες, για να γεμίζουν τα καφενεία, μας το λένε στα χωριά, με πήρε το τηλέφωνο νωρίτερα ο φίλος Ηλίας. Γεμάτα τα καφενεία. Λέω, για δεν πάνε. Για να μην κοπεί η ανεργία. Είναι μεγάλο
19: υπάρχει,
2: πρόβλημα αυτό.
19: Από ό,τι ακούμε, υπάρχει μια δυσφορία στους
2: ίσως αλλοδαπούς. Ίσως να δείξει το κράτος εδώ μια κάτι και να πούμε ότι, ρε παιδιά, να μην χαθεί η ανεργία, ο άνθρωπος θα πάει για μια εβδομάδα 10 μέρες.
19: Αυτά είναι ζητήματα που θα μπορούσαμε να τα συζητήσουμε με διάφορους τρόπους και διάφορους ανθρώπους.
2: Έχει στρεβλώσεις και το σύστημα των υπηρεσιακών.
19: Έχει στρεβλώσεις, έχει αδυναμίες.
2: Έχει αδυναμίες.
19: Αλλά καμιά φορά θα πρέπει και εμείς ίσως να από την πλευρά του πολίτη και του φορολογούμενου να ξεφύγουμε και από τα θέλω όλα δικά μου ή το σκύλο χορτάτο και τη πήρα ολόκληρη.
2: Ωραία.
19: Δηλαδή, ναι, αντιλαμβάνομαι αυτό, αλλά και σαν άνθρωπος να μην τεστώ, δεν μιλάμε τώρα σαν υπηρεσιακός παράγοντας. Εάν δουλέψεις, πώς θα κρατήσεις και την ανεργία. Δηλαδή, κάποια στιγμή θα πρέπει να ρωτηθούμε για πολλά πράγματα και σίγουρα υπάρχουν λύσεις και υπάρχουν και καλύτερες επιλογές, αλλά θα πρέπει να ασχοληθούμε σοβαρά.
2: Ωραία.
19: Και όχι μια απλή κριτική ή απλή... έτσι κουβέντα και μια γενική οριστολογία, τα καφενεία γεμάτα. Υπάρχει αυτό, υπάρχει αυτό. Και υπάρχουν και αλλοδαποί οι οποίοι είναι δικαιούχοι πολλών επιδομάτων κοινωνικής πρόνοιας, που επιλέγουν πολλές φορές και αυτοί να δουλέψουν μαύρα και όχι κανονικά και να ασφαλιστούν για να μην χάσουν τα υπόλοιπα.
2: Για να μην χάσουν τα υπόλοιπα, Είναι, έχει πολλές τρευλόπες το σύστημα. Έχει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη.
19: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
2: Καλημέρα. Καλημέρα. Μιχάλης Μπινιάκος από το γραφείο.
20: Είναι το επίδομα αλληλεγγύης το οποίο λέει δεν θέλω να χάσουν κυρίως.
18: αυτό εννοούσε ο Κρότης πριν που μιλήσατε.
2: Το γραφείο Διών διαμονής, κύριε Σιγκύρη, αυτή είναι η κατάσταση.
18: Καλημέρα να πω και στον κύριο Παύλο, ο οποίος μου στέλνει μια παλαιότερη ανάρτησή του σχετικά με τον πρωτογενή τομέα. Πρωτογενής τομέας, λέει, στο νομό Καστοριάς, ανάγκη για άμεση θέσπιση προγράμματος για επιδότηση Ελλήνων εργατών γης. Στο νομό Καστοριάς μπορούν να εργαστούν ως εργάτες γης σχεδόν σε 12μηνη βάση. Έχουμε την καλλιέργεια του γνωστού σε όλους φασουλιού της Καστοριάς. Οι εργασίες αρχίζουν από τον Μάρτιο-Απρίλιο έως το Δεκέμβριο.
2: Όπως
18: γίνεται. Καλλιέργεια των ποτάνων, οι εργασίες ξεκινούν από τον Μάρτιο. Είσαι το καλλιέργειες, καλαμπόκι, τριφύλι, η μυλοκαλλιέργεια σχεδόν όλο τον χρόνο, η κτηνοτροφία με απασχόληση όλο τον χρόνο. Το ίδιο και για τη μελισσοκομεία. Θα πρέπει, όπως ο Γεωργιάδης μας έλεγε, ότι έστελνε εργάτες στην Κρήτη με επιδότηση 2.500 ευρώ για το μάζεμα της ΕΙΑΣ, όπως πηγαίνουν στην Έδεσα Ανάουσα για τα ροδάκινα, να γίνει κάτι αντίστοιχο και για την Καστοριά. Χρήστος Παύλου, πολιτευτής της Ελληνικής Λύσης. Πριν πολλούς μήνες το είχε γράψει ο κ. Παύλου.
2: Λοιπόν, όπως γίνεται σε μια επιχείρηση που υπάρχει επιδότηση εργασίας και πηγαίνει ο άλλος και είναι καλυμμένος σε ένα μεγάλο μέρος του μισθού ή του ασφαλίστρου κτλ. Γιατί να μην υπάρχει στον αγροτικό τομέα, δεν το καταλαβαίνω. Εδώ δεν είναι δουλειά, τι είναι, χόμπι, να πάμε περάσουμε την ώρα μας.
18: Μακάρι να ήταν.
2: Εντυπωσιακό στοιχείο και αυτό που δίνει όμως ο Μιχάλης Μπινιάκος. 2.000 μόνιμοι αλλοδαποί τους ταΐζει η Καστοριά, δηλαδή υπάρχει δουλειά για αυτούς στη Καστοριά, συν 400 έκτακτους. Δηλαδή έχουμε ένα αριθμό 2.400 αυτή τη στιγμή εργατών που δεν είναι Καστοριανοί, αλλά ζουν από την Καστοριά. Και εδώ πρέπει να αρχίσει λίγο και ο άλλος προβληματισμός. Τι παίζει ρε παιδιά? Γιατί όλοι αυτοί καλύπτουν θέσεις οι οποίες δεν καλύπτονται από τους δικούς μας για κάποιο λόγο. Περίπου 2.500 θέσεις αλλοδαποί, επαναλαμβάνω, είτε μόνιμοι εδώ είτε έκτακτοι, τρώνε ψωμί από την Καστοριά. Ας το καταλάβουμε λίγο. Ας το βάλουμε λίγο στο μυαλό μας. Λοιπόν, πες χορηγό και σας λέω το νέο διοικητικό συμβούλιο
18: εσύ
2: του ΣΕΓ.
18: Εσύ θα πεις μας τώρα, παίξ τα χέρια που έλεγες και προηγουμένως. Έλα, παίξε λίγο τα χέρια.
2: Τα χέρια, εγώ δεν μπορώ, παιδιά.
18: Έλα, παίξ τα χέρια τώρα.
2: Είμαι μάστορας, δεν είμαι μήλο παραγωγός.
18: Μωρέ, άμα ίσω θα καλά σου, θα σέβαζα και σένα τι καλά. Λίγο τώρα σε φοβάμαι, γι' αυτό σε προσέχω.
2: Εμπορικό κέντρο σιδήρου στήριξη, τεχνικό πολυκατάστημα. Ό,τι χρειάζεται για να γίνει σωστά η δουλειά σας και χιλιάδες προϊόντα. Λοιπόν, σιδηρικά και εργαλεία χειρός παντός τύπου. Μεγάλη ποικιλία σε ηλεκτρικά εργαλεία. Μακίτα, Flex, Total, Caterpillar. Πολλές μάρκες, πολλές εταιρείες. Ήδη ατομικής προστασίας εργαζομένων. Ηλεκτροκολλήσεις, δυσυγκόλλησης, φιάλες, αερίων. Βίδες όλων των ειδών. Ρουλεμάν, έδρανα, τροχαλίες. Υδραυλικά, εξαρτήματα, βρύσεις όλων των τύπων. Χρώματα, κόλλες, craft, πολλές εταιρείες. Πού θα μας βρείτε?
18: Διασταύρωση Αμπελοκήπων.
2: Εκεί θα πάτε και θα μας θυμηθείτε. 85-758 τηλέφωνο. Για να μιλάτε εκεί με τα παιδιά. Ό,τι χρειαστείτε. Ωραία. Τι έχουμε, παιδιά? Τετάρτη σήμερα. Τετάρτη. Δεν θα έχουμε προσφορά από Γέρμας Φάρμ. Τι κάνουν εκεί τα παιδιά?
18: Έχει αργήσει. Γιατί να καθυστερούν, σε
2: γιατί καθυστερούν να μας πούν. Λογικά,
18: θα πάρει κάποια στιγμή.
2: Λογικά ετοιμάζουν κάτι πάρα πολύ καλό.
18: Σίγουρα. Φαντάζομαι.
2: Λογικά ετοιμάζουν πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, Χελένα, πάμε να πω το διοικητικό συμβούλιο.
18: Για πες.
2: Ποιος σου είπε ο φάδερ ότι θα είναι πρόεδρος?
18: Καλά, πρόεδρος είναι ο κύριος Τσούκας, εντάξει.
2: Α, μπράβο. Καμία έκπληξη. Λοιπόν, αναπληρωτής πρόεδρος Φέδων Γιάτας.
18: Α, γεια σου, κύριε Φέδωνα.
2: Αναπληρωτής πρόεδρος,
18: ε.
2: Δηλαδή φεύγει ο Τσούκας και έχουμε Φέδωνα. Λοιπόν, αντιπρόεδρος όμως Γιώρας Ναούμ.
18: Α, ναι.
2: Ποια είναι η διαφορά του αναπληρωτή πρόεδρου με τον αντιπρόεδρο τώρα εδώ?
18: Άλλες αρμοδιότητες.
2: Τι άλλες αρμοδιότητες δηλαδή?
18: Άλλες αρμοδιότητες, δεν είμαι εκεί μέσα.
2: Φεύγει ο Τσούκας. Ποιος αναλαμβάνει, ο αντιπρόεδρος ή ο αναπληρωτής πρόεδρος?
18: Ο αναπληρωτής πρόεδρος.
2: Σοβαρά μιλάς?
18: Ναι.
2: Και σίγουρη?
18: Ναι, ναι.
2: Θα το ρωτήσω αυτό. Γενικός Γραμματέας Γιώργος Μίλιος. Ταμείας Φίλιππος Κυριάζος. Μέλη τώρα του ΔΣ.
18: Μάλιστα.
2: Ζάκο Εν. Κωνσταντίνου Μιχαήλ. Διός Αθανάσιος. Ντίσιος Αντώνης. Παπαδόπουλος Φώτιος. Φιλιππίδης Φίλιππος.
18: Γεια σου, κύριε Φίλιππα. Πώς είναι, Φίλιππα?
2: Μέλος του ΔΣ. Κοίταξε να δεις, εγώ πιστεύω ότι ο Φιλιππίδης ο Φίλιππος, γιατί πρέπει να είναι η τελευταία τώρα θητεία του κύριου Τσουκαίδη. Είμαστε τρίτη που είναι καθυπέρβαση και για ειδικούς λόγους, φαντάζομαι, έτσι.
18: Ναι,
2: όπως έχουμε εξηγήσει. Λες να κάνουμε τον Φιλιππίδη τον Φίλιππο πρόεδρο?
18: Μπα, βλέπω Φέδωνα.
2: Φέδωνας να γίνει πρόεδρος?
18: Βλέπω Φέδωνα.
2: Τσάπας Χαράλαμπος Μιχαλόπουλος Νικόλαος και Μορφίδου Ερυφίλη είναι τα 14 συνολικά μέλη και το Προεδρείο του νέου Συμβουλίου του Συνδέσμου Γονοποιών, ο προφήτης Ηλίας.
18: Πολύ ωραία.
2: Εντάξει, αυτό είναι.
18: Καλή θητεία.
2: Καλή θητεία. Πάμε γραμμούλα, παρακαλώ.
20: Καλημέρα.
2: Άντε ρε παιδιά. Καλημέρα, να το Σατσαλένιος ρε.
18: Ναι.
2: Καλά, έχω κάτι, έχω μια πληροφορία για τον Τσαλένιο, θα τον πεθάνω τώρα, τον τρελάνω. Λοιπόν, για πες εσύ την ωραία προσφορά και ετοιμάσου για την ερώτηση του 1 εκατομμυρίου.
18: Γέρμας φάρμαμε τώρα, έτσι.
2: Ήδη γελάει, κατάλαβε τώρα.
20: Εφόσον αγγίξαμε πλέον την τελειότητα,
2: ναι.
20: Για να γευθεί όλος ο κόσμος την απίστευτη μπριζόλα ορίμασης,
2: μάλιστα.
20: Από 27,5 το κιλό, σήμερα 15 ευρώ.
18: Τι?
2: Ορίστε, σχεδόν μισή τιμή, παιδιά. Είναι
20: έτσι
2: κάτι
20: ακριβώς.
2: Για το οποίο είναι εμπειρία ζωής. Αν δεν το δοκιμάσεις, δεν καταλαβαίνεις.
20: Ναι,
2: είναι
20: πράγμα.
2: Το top των κρεάτων. Είναι μια άλλη κατηγορία. Είναι κλικ παραπάνω.
18: Από 27,5 15.
2: 27,5 15 μόνο για σήμερα.
20: Για να μπορέσει να γνωρίσει όλος ο κόσμος τι ακριβώς περί
18: τίνος
2: πρόκειται. Βέβαια έχει μια ειδική διαδικασία και στην κοπή της και στην ορίμανσή της. Δηλαδή δεν είναι μια μπριζόλα, την κόβουμε άντε πάρτιν. Πρέπει να περάσει μια ειδική διαδικασία, να μπει σε ειδικά ψυγεία με ειδικές θερμοκρασίες για πάρα πολύ χρονικό διάστημα, αν δεν κάνω λάθος.
20: 30 μέρες
2: και μετά να δοθεί στον πελάτη. Έχει δηλαδή μια διαδικασία, όπως καταλαβαίνετε.
20: Έτσι, με τη συγκεκριμένη θερμοκρασία, με τη συγκεκριμένη υγρασία.
2: Σε ειδικά ψυγεία είναι όλο το.
20: Δεν μπαίνει
2: αυτή η μπριζόλα στα ψυγεία με τα υπόλοιπα κρέατα. Είναι ψυγεία μόνο για αυτό το πράγμα.
20: Ναι. Ναι.
2: Και είναι πολύ νόστιμη γιατί την έχουμε δοκιμάσει.
18: Μπράβο, ρε
2: είναι
18: παιδιά.
2: Είναι κάτι
18: πολύ
2: άλλο.
18: Πολύ μεγάλη προσφορά, μπράβο.
2: Αξίζει ένα δώρο στον εαυτό σας.
18: Πεντανόστιμο, να το δοκιμάσετε οπωσδήποτε.
2: Λοιπόν.
20: Και ξέρετε, κάθε Τετάρτη είναι η μέρα που παίρνουμε τηλέφωνο και κάνουμε την προσφορά και θα πιάσουμε όλα τα είδη.
2: Πρόσεξε με.
18: Βέβαια, κάθε μέρα προσφορά στο Γερμανικό Φάρμακο Πίνακα δεν σταματάει ποτέ.
2: Αλλά η προσφοράρα είναι την Τετάρτη. Η προσφορά αυτή ισχύει μόνο για σήμερα, Τσαλένιε.
20: Μόνο για σήμερα, ναι.
2: Μόνο για σήμερα.
18: Ναι, αλεύκη και μόνο ναι, αλεύκη.
2: 82-810.
18: Παραγγέλνουμε τώρα.
2: Παραγγέλνουμε τώρα και χτυπάμε τη ιδιαίτερη σήμερα η προσφορά μα. Τις μπριζόλες, τις μπριζολάρες, τις ορίμανσης.
18: Έλα τους μερακλείδες και αυτούς που ξέρουν να τρώνε.
2: Από 27 ευρώ το κιλό, 27
18: μόνο... 27,5.
2: 15 ευρώ το κιλό μόνο για σήμερα.
20: Έτσι.
2: Τώρα, γύρισε από το πανηγύρι, έτσι Βασιλάκη μου.
20: Ναι. Σήμερα μου δουλειά γίνεται. Κανονικά.
2: Λοιπόν, ήθελα κάποια στιγμή, είχα έτσι ένα ομεράκι, να έρθουν εκλογές και να ψηφίσω έναν από τη σειρά μου, ρε παιδί μου. Λοιπόν, μαθαίνουμε λοιπόν, κυρία Έλενα, να ξέρεις και εσύ,
18: ναι,
2: ότι ένα από τα νέα κόμματα που ακούγονται, από τα νέα κόμματα, κατάλαβες,
18: ναι,
2: τα νεοσύστατα και τα λοιπά, ή να μην γίνω πολύ συγκεκριμένος, να το πω πιο αφηρημένα, ή από αυτά που έχουν ιδρυθεί ήδη το τελευταίο διάστημα ή από αυτά που θα ιδρυθούν, έκαναν πρόταση στον κύριο Βασίλη μας εδώ, στον Τσαλένιο.
20: Είχα ένα τηλέφωνο.
2: Α, είχαμε ένα τηλέφωνο.
20: Ναι.
2: Βέβαια, και τι απάντηση δώσαμε?
20: Δεν δώσαμε απάντηση, βέβαια.
2: Α, μην μου λες τέτοια.
20: Δεν δώσαμε απάντηση, ήταν και η μέρα.
18: Αυτό το αφήνουμε δηλαδή το ενδεχόμενο.
2: Ναι.
20: Εντάξει, τώρα είναι και πολύ νωρίς και δεν είναι προς το παρόν κάτι που περνάει από το μυαλό μου.
2: Αλήθεια.
20: Θα κάνω εγώ την επαφή με τον άνθρωπο αυτό και
2: κάτσε να πω το εξής. Ιδεολογικά, δεν λέω ποιο κόμμα, είσαι κοντά εκεί.
20: Ναι.
2: Αυτό σε βρήκαν.
20: Ναι.
2: Μάλιστα, κατάλαβα. Και πότε θα δώσουμε απάντηση?
20: Δεν ξέρω, θα κάνουμε.
2: Γιατί είναι ένα κόμμα που πολλοί το συζητάνε τι ψηφοδέλτιο θα έχει. Γι' αυτό κατάλαβες, γι' αυτό συζητάω. Ναι.
20: Οπότε... Αν κάνω την επαφή εγώ με τον άνθρωπο και πάντως δεν προς το παρόν, δηλαδή είναι κάτι που δεν με ενδιαφέρει, αλλά ας μιλήσω με τον άνθρωπο και βλέπουμε.
2: Ναι, μην κλείνεις τις πόρτες εσύ. Να έχουμε έναν. Να έχουμε
18: και ένα παραθυράκι.
2: Άσε ένα παραθυράκι. Εντάξει. Εύχομαι το καλύτερο. Και άμα πας για βουλευτής, τι θα κάνει ο Χασάπης μου εκεί πέρα? Τι θα κάνει η Αγνή? Πώς θα ζουν χωρίς εσένα? Αυτά τα σκέφτηκες?
20: Θα βρούμε τη λύση.
2: Θα βρούμε τη λύση. Ωραία. Βασίλη, χαιρετίσματα σε όλα τα παιδιά. Ποιοι είστε τώρα εκεί?
20: Ευχαρίστω. Εγώ το μεγάλο αφεντικό και η Σιδερενιά.
2: Α, μάλιστα, μάλιστα. Όλο θα το τους δώσεις χαιρετισμούς.
18: Τριάδα λοιπόν. Φωτιά.
20: Ευχαρίστω.
2: Τριάδα φωτιά, ναι, ναι, ναι. Είναι σαν τη φωτιά.
18: Κάνουν για δέκα.
2: Είναι τριάδα φωτιά που έχει η Εθνική Ελλάδος στην επίθεση. Όμως θα γίνει. Λοιπόν, πάμε, ωραία. Βασίλη μου, να είσαι καλά. Χαιρετίσματα σε όλα τα παιδιά.
20: Καλά, να είστε καλά κι εσείς.
2: Λοιπόν.
20: Την καλημέρα μου.
2: Ξαναλέμε την προσφορά για να μην γίνει χαμός. Οπότε.
18: Από 27,5 οι μπριζόλες, οι αργείς ορίμανσεις.
2: Έτσι μπράβο. Έτσι μπράβο.
18: Μόνο 15 ευρώ, αλλά μόνο για σήμερα.
2: Μόνο για σήμερα. Παιδιά, δοκιμάστε μια φορά. Είναι. Τι να σας λέω, δεν μπορώ να το περιγράψω. Δεν περιγράφεται αυτή η μπριζόλα. Πάω μια γραμμούλα ακόμα πριν το διάλειμμα. Γεια σας. Παρακαλώ.
18: Έχουμε πρόβλημα στα τηλέφωνα ξανά.
2: Ναι.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Παρακαλώ, ναι, τώρα βγήκε η γραμμή. Ναι. Έχει μια καθυστέρηση μέχρι που να βγει. Για πείτε μου.
3: Δημήτρης από Άργος. Δασάκη.
2: Δασάκη, Δημήτρης από Άργος. Μάλιστα, κύριε.
3: Κάντε, πώς είστε.
2: Ψάχνουμε κόσμο για τα μήλα. Εσείς συνταξιούχοι που κάθεστε όλη τη μέρα και δεν ξέρετε πού να πάτε. Δεν πάτε να βοηθήσετε λίγο τον κόσμο?
3: Εμείς θα πάμε Θεσσαλονίκη να ξεχειμονιάσουμε.
2: Σόπα.
18: Θα φύγεις.
2: Τώρα που είσαι ακόμα εδώ. Γιατί δεν πας σε έναν φίλο να τον βοηθήσει τα μήλα? Θα σου δώσω και μια κάσα στο τέλος.
3: Ποιος σου είπε ότι δεν πάω?
2: Α, μπράβο, το ξέρω ότι πας. Πού πας εσύ?
3: Αυτό δεν σε αφορά.
2: Εμένα όλα με αφορούν.
3: Με κάποιο κύριο πριν που μιλούσες, μ' άρεσε η λέξη που είπες ιδεολογικά.
2: Ιδεολογικά, ρε φίλε, ναι.
3: Η ιδεολογία υπάρχει ακόμα. Στον κόσμο μπορεί να υπάρχει.
2: Εσύ δεν έχεις ιδεολογία?
3: Στον κόσμο.
2: Δηλαδή, αν σε ρωτήσω, δεν θα πεις είμαι δεξιός?
3: Ναι, στον κόσμο υπάρχει, στο στους 300 υπάρχει.
2: Ναι. Υπάρχει ακόμα η ιδεολογία.
3: Στους 300.
2: Κοίταξε να δεις. Η ιδεολογία υπάρχει στον κόσμο. Στους 300 είναι μια άλλη συζήτηση άμα θες να την κάνουμε.
3: Άρα είμαστε πρόβατα.
2: Άρα είμαστε ιδεολόγοι. Εμείς πάμε με τις ιδέες μας. Ναι.
18: Εμείς ψηφίζουμε ιδέες για να καταλάβεις, αλλά ιδέες δεν υπάρχουν.
2: Ακριβώς. Κατάλαβες? Το κατάλαβες τώρα.
18: Πολύ απλό.
3: Αυτοί παίζουν οι 300 όπως οι ομάδες, μεταγραφές.
2: Μεταγραφές, βέβαια. Και φέτος έγινε τη μεταγραφή. Και δεν τελειώσαμε ακόμα.
3: Την ιδεολογία, την αφισοκόλληση.
2: Ναι.
3: Μάλλον υπάρχει χειραγώγηση εδώ.
2: Μα είναι προφανέστατο ότι όταν γίνεται μια μεταγραφή ή υιοθετείς την ιδεολογία του κόμματος που πας.
3: Είναι λυπηρό. Αυτοί πλουτίζουν και ο κόσμος το
2: ναι, χέρι. Γιατί πας εκεί, δεν πας για την ιδεολογία του κόμματος που σε εντυπωσίασε. Πας γιατί εκεί πιστεύεις ότι η καρέκλα θα διατηρηθεί.
3: Συμφωνούμε.
2: Έτσι δεν είναι?
18: Βέβαια, επειδή σίγουρα μεταξύ αυτών υπάρχουν και κάποιοι όντως ιδεολόγοι.
2: Δεν μπορώ να αποκλείσω όμως ότι υπάρχουν.
18: Σίγουρα μπορεί
2: κάποιος
18: να έχει απογοητευτεί από κάποιο κόμμα.
2: Πάντα
18: οι
2: γενικεύσεις λίγο με ενοχλούν, Δημήτρη. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είχε 300 δηλαδή για αυτίσιμο.
3: Σίγουρα, σίγουρα.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό να είναι.
3: Σίγουρα θα υπάρχουν και καλοί.
2: Εντάξει.
3: Αλλά οι περισσότεροι που κυβερνούν τον τόπο.
2: Ναι.
3: Αυτοί γίνονται εκατομμυριούχοι και εμείς στοχοί.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, φιλιά Δημήτρη
3: πολλά.
2: Μου.
3: Φιλιά πολλά. Καλημέρα.
2: Τώρα είσαι στα μήλα, βοηθάς ή μόνο μας το πες? Γιατί τώρα είναι ώρα για χαμό τώρα.
3: Τώρα κάνω διάλειμμα.
2: Δεν πήγε σήμερα. Καλά. Άιντε, καλό ξεχειμόνιασμα στη Θεσσαλονίκη. Γεια σας.
18: Άιντε, να κλείσουμε κι εμείς, γιατί με παίρνουν και εμένα από τα μήλα.
2: Γρήγορα, γρήγορα. Πάμε. Τι ώρα πήγε, αργήσαμε.
18: Πήγε 11 και 8 με τούτα.
2: Ώρα για γκριλόσοφοι.
21: Ο Αριστοτέλης έλεγε: είμαστε ό,τι τρώμε.
2: Εμείς λέμε γκριλόσοφοι. Η φιλοσοφία της γεύσης.
21: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large. Λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 2467026673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
22: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
23: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
22: Ό,τι καεί, στα Γκίκας Γιώργος.
23: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
22: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
23: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
22: Ό,τι καεί, στα Γκίκας Γιώργος.
23: 3 Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
22: Τηλέφωνο 24670 24461.
23: Ό,τι καεί, στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
4: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
5: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
6: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
5: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
6: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
5: Energon Constructions and Consulting Engineers.
6: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
6: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά. Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
5: Energon.
7: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2 4670 27 348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
4: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11 Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
24: Κηλικείο Ιστοά. Καφές Λαβάτσα. Ελληνικός λουμίδης. Κουλούρια γεμιστά και σάντουιτς ημέρας από γνωστό φούρνο της πόλης. Τσίπουρο, μεζέδες χειροποίητοι, γάβρος μαρινάτος, σπεσιαλιτέ, αυγά ορτικιού τουρσί. Ώρες λειτουργίας, 7 το πρωί με 7 το βράδυ και delivery στο τηλέφωνο 22683. Κηλικείο Ιστοά, Μητροπόλεως 4, απέναντι από τα δικαστήρια.
25: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
26: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 2467-085-840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
27: Antennes FM 93,6.

0: κοριτσάκι, καλημέρα Έλενα.
1: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται ρε παιδιά, τι γίνεται σήμερα, χαμός γίνεται σήμερα. Λοιπόν, προχωράμε, πάμε για τα επόμενα. Μπήκαμε τρίτη ώρα, χαιρετώ το Γιάννη το Τζίμα. Μην ξεχνάμε λέει τα λευκάδια στο Μαύροβο να κοπούνε, είναι τεράστια και επικίνδυνα δίπλα στο σχολείο. Πώς να κοπούν τα λευκάδια τώρα? Τολμάς να κόψεις δέντρο εδώ? Με τίποτα, δεν υπάρχει περίπτωση. Μας κλείσουν μέσα κύριε Γιάννη. Εκτός αν υπάρχουν ειδικές άδειες για αυτά τα ζητήματα. Νομίζω βγαίνουν ειδικές άδειες. Δεν μπορείς να πας ξαφνικά. Τι να κάνω σήμερα το πρωί? Δεν πάω να κόψω τα λευκάδια στο Μαύροβο? Δεν γίνεται αυτό με τίποτα. Πας μέσα. Θέλει ειδική άδεια από δασαρχή και τα λοιπά. Αν είναι δασική έκταση, αν είναι, πώς το λένε, του δασαρχείου ευθύνη, αν είναι δημοτική έκταση, αν είναι δυτική έκταση, είναι πάρα πολλά ζητήματα. Οπότε για να το δούμε λίγο αυτό πώς γίνεται. Αλλά λες ότι είναι τεράστια και επικίνδυνα δίπλα στο σχολείο Μαύροβο. Πάμε Έλληνα χορηγό.
1: Έλα ναι, να πάμε λίγο και στο Your Look μας, γιατί έχουμε πολύ ωραία πράγματα. Έχουμε αρχικά για λίγο ακόμα εκπτώσεις. Εκπτώσεις σε όλη την περσινή, φθινοπορεινή και χειμερινή κολεξιόν. Μείον 50% στη μισή τιμή θα βρείτε τα ρούχα που θα φορέσετε τώρα. Θα βρείτε πάρα πολύ ωραία μπουφανάκια και τα πιο λεπτά για τώρα, τα τζιν μας, τις ζακέτες, τα σακάκια, αλλά και τα πιο χοντρά για τον χειμώνα που έρχεται. Θα βρείτε πολύ ωραία τζιν παντελόνια, θα βρείτε πολύ ωραίες μπλούζες και λεπτές, αλλά και πιο χοντρές τα πουλοβεράκια μας για τους κρύες μήνες του χειμώνα. Όμως θα βρείτε και τις νέες μας παραλαβές, γιατί ναι, ήρθαν και οι νέες παραλαβές και φυσικά θα έχουμε κι άλλες κι άλλες κι άλλες καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Έχουμε πολύ ωραία σετάκια λοιπόν να δείτε αυτό το διάστημα. Έχουμε πάρα πολύ ωραία τζιν παντελόνια, τα οποία φέτος θα τα δούμε σε πάρα πολλά χρώματα. Θα δείτε τζιν παντελόνια σε καφέ χρώμα, σε μπορντό, πάρα πολύ ωραίες επιλογές. Θα βρείτε πάρα πολύ ωραία επίσης πανοφόρια. Θα βρείτε γενικώς ό,τι μας χρειάζεται, ξαναλέω, αυτό το διάστημα, αλλά και το επόμενο που μας έρχεται. Και έχετε από όλα να διαλέξετε. Και το μείον 50% μας η μισή τιμή στα περσινά, αλλά και τις ολοκένουργιες παραλαβές. Διαλέγετε και παίρνετε. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη, αγαπημένο εκπτωτικό ακόμα με μείον 50% Your Look και φθινοπορεινό Your Look. Βεβαίως και yourlook.gr.

0: Σήμερα ανοίγει τις πόρτες του και το Μπαϊρακτάριο Δημοτικό 2.
1: Ωραία.
0: Είχε έρθει ένα μήνυμα της προάλλες ότι φέτος αυξήθηκαν τα δίδακτρα για το 2 και αύριο που θα έχουμε εδώ πέρα και αύριο θα έχουμε κόσμο εδώ, Έλληνα, και να στο πούμε τώρα. Τον κύριο Καρβουνάρη θα έχουμε εδώ, το μαέστρο μας, το δάσκαλό μας. Σήμερα όμως το απόγευμα.
1: Ειλικρινά, είναι από τις λίγες φορές που δεν μπορώ να υποσχεθώ ότι θα καθαρίσω.
0: Όχι, με καθαρά είμαστε.
1: Θα έρθει ο κύριος Καρβουνάρης και όπως είμαστε τώρα.
0: 4 με 8 σήμερα θα υπάρχει μια όμορφη συνάντηση γνωριμίας. Θα έχουμε και αγιασμό για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Καθηγητές του ΟΔΙΟΥ θα υποδεχθούν τα παιδιά και τους γονείς, δίνοντάς τους την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τα μουσικά όργανα, να ενημερωθούν για τα μαθήματα και να συζητήσουν μαζί τους. Αν λοιπόν καθηγητές, όλους τους καθηγητές τους καλούμε να παρευρεθούν, καθώς και τους γονείς που ενδιαφέρονται να γνωρίσουν το ΟΔΙΟΥ και να εξερευνήσουν μαζί με τα παιδιά τους τον κόσμο της μουσικής. Πάμε λοιπόν σήμερα 4 το απόγευμα μέχρι 8 το βράδυ να ξεκινήσουμε τη νέα μας μουσική χρονιά στο Μπαϊρακτάριο.

Τώρα ψάχνω τον κύριο Τσανούση, όπως καταλαβαίνεις. Σήμερα έχουμε δημοτικό συμβούλιο. Δεν ξέρω τώρα, ο κύριος Τσανούση να είναι υπεύθυνος. Συζητάμε πάρα πολλά χρόνια τις νέες εγκαταστάσεις του ΚΤΕΛ. Ένα από τα θέματα λοιπόν που έχουμε σήμερα στο δημοτικό συμβούλιο είναι και τα νέα ΚΤΕΛ. Θα γίνουν ποτέ ή όχι σε αυτή την πόλη? Αύριο, μετά τις αποφάσεις που θα ληφθούν απόψε από το Δημοτικό Συμβούλιο, θα έχουμε και τα ίδια τα ΚΤΕΛ στην εκπομπή μας.

0: Εν τω μεταξύ θα έχουμε και πάλι κλιμάκια. Κλιμάκια.
1: Έρχεται το Πασόκ.
0: Πασοκάρα ρε. Νικόλας Βαραντούρης.
1: Ναι.
0: Πολύ γνωστός, ευρωβουλευτής κιόλας. Και βεβαίως με εμπλοκή και σε τελευταία έτσι επεισόδια διάφορα εδώ μεταξύ των πολιτικών, όπως καταλαβαίνετε. Και ο γνωστός Κώστας Τσουκαλάς, επίσης εκπρόσωπος του Πασόκ, θα είναι εδώ και θα μιλήσουν στην Καστοριά για το ιδιωτικό χρέος και τα εργασιακά. Θα είναι την Παρασκευή, νομίζω, εδώ, 2 του μηνός, ναι. Και το Σάββατο, 3, 2 μέρες. Την Παρασκευή, 8 η ώρα, είναι η ομιλία στο Έσπερος. Και βεβαίως, νομίζω ότι είναι κάποια θέματα τα οποία ενδιαφέρουν πάρα πολύ εδώ πέρα στην Καστοριά. Ιδιωτικό χρέος και εργασιακά, επαναλαμβάνω. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου το κλιμάκιο θα επισκεφθεί το υποκατασκευή φράγμα του Νεστορίου και θα έχει συνάντηση και με τον Δήμαρχο Νεστορίου Χρήστο Κοζιόπουλο. Όπως είπαμε, επικεφαλής του κλιμακίου είναι ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, και ο Νικόλας Φαραντούρης είναι η διάδα του κλιμακίου αυτή, με γνωστός βεβαίως ευρωβουλευτής και πάρα πολύ γνωστός από τις πυκνές του εμφανίσεις στις τηλεοράσεις. Σήμερα επίσης είναι μια μέρα που θα μάθουμε τον προσωρινό ανάδοχο του...
1: Τι μάθουμε, πότε?
0: Της σχολής των αστιφυλάκων. Δηλαδή έχω πολλά μέτωπα σήμερα. Σήμερα θα μάθουμε την τιμή των μήλων για την παγωνιά του 25. Ερώτημα. Γενικά έχουμε αρκετά μέτωπα ανοιχτά, να δούμε τι θα καταφέρουμε. Λες τίποτα από αυτή να μην γίνει σήμερα? Λες να έχουμε και τέτοιες καταστάσεις? Θα δούμε, παιδιά, θα δούμε. Προχωράμε εμείς. Και ο Τσανούσας δεν απαντάει στο τηλέφωνο. Μια ώρα μιλάει το τηλέφωνο εγκατηλημένο και μόλις ξαναπαίρνω, αμέσως δεν απαντάει. Κύριε Τσανούσα, σας θέλω για το κτέλ. Σκέψου να μου πει, δεν είμαι εγώ υπεύθυνος για το κτέλ. Ορίστε, είναι εγκατηλημένος. Τη στιγμή, είναι εγκατηλημένος. Πού μιλάει, δεν τα σώνει.
1: Πάντως, επειδή προσπαθώ να βρω και για τα κεράσια τώρα που ίσως ανακοινώνονταν, ναι, κάτι πιο γρήγορα, δεν βρίσκω κάτι ούτε για
0: τα κεράσια.
1: Πάντως, το ρεπορτάζ είναι αυτό που, μέχρι και στο πιο πρόσφατο ρεπορτάζ δηλαδή, βλέπω ότι για μήλα κάνουν λόγο για 290 ευρώ το στρέμμα και για κεράσια για 510, δηλαδή ότι έχουμε, ναι, πει, εντάξει, είπαμε 2,85 και 500.
0: 2,85 είχαμε πει εμείς.
1: Να είναι και λίγο παραπάνω.
0: Το θέμα είναι...
1: Τα 5 ευρώ δεν μας σώνουν.
0: 2,85 όταν λέμε, εννοούμε 285 ευρώ, ναι, το, ναι, στρέμμα, εντάξει, στρέμμα. 2,85 το λέμε καλλιτεχνικά. Κεράσια λέμε 5 εκατοστάρικα.
1: Ναι. Ωραία. Εδώ λέει 2,90 και 5,10 τέλος πάντων.
0: Ναι, και 5,10, εντάξει, μπορείς να το πεις και έτσι. Σωστό, σωστό, σωστό.
1: 5 βρουλάκια πάνω δεν κάνουν τη διαφορά πάντως.
0: Αυτό είναι βέβαιο. Λοιπόν, για να πάμε, για να πάμε, για να πάμε.

0: Θέλει να δώσει χορηγό, μήπως μπορέσουμε να έχουμε νεότερα από το μέτωπο της σχολής των αστριφυλάκων.
1: Ναι, θα
0: θυμίζω
1: πάω.
0: Ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί μία από τις εταιρείες που έχει υποβάλει, τις πέντε εταιρείες που έχει υποβάλει αίτημα και πρόταση για, και προσφορά για το έργο αυτό των 12 εκατομμυρίων, είναι και η δικιά μας εδώ η Καστοριανή Οδομπετών. Ενώ υπάρχει μια ακόμα εταιρεία που έχει άμεση σχέση με την Καστοριά, είναι η εταιρεία που κατασκευάζει το νέο δίκτυο υδρεύσεως επίσης.

0: έχει και αυτή προσφορά για, για τη σχολή των Αστιφυλάκων.
1: Προς το παρόν, εγώ θα πάω φροντιστήριο Εχμή, παιδιά μου, διότι συνεχίζονται οι εγγραφές και στόχος μας πάντα η επιτυχία. Στοχευμένη προετοιμασία με εξειδικευμένο πρόγραμμα για κάθε μαθητή και μαθήτρια. Έμπειροι καθηγητές υψηλού επίπεδου διδασκαλία με συνέπεια και εμπειρία. 15 χρόνια επιτυχίας, 15 χρόνια φροντιστήριο Εχμή. Σας περιμένουμε λοιπόν καθημερινά για τις εγγραφές σας στο γυάλινο κτίριο απέναντι από την πιάτσα των Ταξί και τηλεφωνικά στο 24670 86 110.

0: Λοιπόν, με πήρε πίσω ο κύριο Τσανού σα, κυρία Έλενα.
1: Μάλιστα.
0: Κοίταξε να δεις. Το σεβόμαστε αυτό που μας είπε, διότι τι μας είπε. Παιδιά, λέει, ειδικά για αυτό το θέμα, είμαστε σε έναν καλό δρόμο. Αλλά ας τα πούμε πρώτα στο συμβούλιο απόψε και με το καλό αύριο στην εκπομπή να τα αναλύσουμε.
1: Καλώς. Εντάξει.
0: Οπότε, εντάξει, εμείς καταλαβαίνετε ότι θέλουμε λίγο πιο πριν να τα αποφασιστούν, αλλά εν πάση περιπτώσει, αν είναι για τέτοια θέματα σοβαρά, ας τα αποφασίσουν απόψε. Οπότε αύριο θα έχουμε και Τσανούσα από Δήμο και Πιπέρι από ΚΤΕΛ για να δούμε. Θα έχουμε, παιδιά, καινούργια ΚΤΕΛ στο νομό μας, στην πόλη μας. Απόψε το βράδυ στο Δημοτικό Συμβούλιο συζητείτε το θέμα. Για να δούμε λοιπόν πώς θα πάει η συζήτηση απόψε, ποιες θα είναι οι απόψεις και των υπολείπων παρατάξεων. Έτσι, γιατί και αυτό παίζει ένα ρόλο. Δηλαδή, πέρα από την εισήγηση που υπάρχει της Επιτροπής, τι λένε οι άλλες παρατάξεις. Και βεβαίως, για οτιδήποτε συμβεί απόψε, σχόλια ή και παρατηρήσεις ή ακόμη και αποσπάσματα θα τα μεταδώσουμε στην αυριανή μας εκπομπή. I totally miss you, Bad Boys Blue. Έτσι πάμε για το διάλειμμα. Και πιστεύω με την επιστροφή, αν έχουμε κάτι νεότερο για τη σχολή των αστιφυλάκων, εδώ είμαστε. Ή από πλευράς αγροτών για τα παγωμένα μήλα του 25. Πάμε χορηγό, Έλενα.
1: Ναι, θα πάμε και στη σύμπλευση που είναι μαζί μας. Το πιο σύγχρονο κδίβ στο νομό μας. Με το πιο άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό. Με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες. Με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης. Με πισίνα υδροθεραπείας πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει. Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και συνέστηση πάνω απ' όλα. Τη σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε και στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 24670 84 555. Έχω χρόνο! Έχω χρόνο να πάω λίγο και ό,τι καίνει στα Αγγίκας Γιώργος πριν το διαφημιστικό μας. Πάρα πολύ ωραία. Θα σας πάω ό,τι καίν, γιατί οι προσφορές συνεχίζονται και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου και όλα τα γυαλιά οράσεως σε τιμές σοκ. Τιμές στις οποίες δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε, τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα, να εντοπίσετε τα γυαλιά που σας αρέσουν, να ρωτήσετε ευγενικά και όμορφα: «Συγγνώμη κύριε Γιώργο, πόσο έχει αυτή η γελούρα που μου άρεσε?» Και μόλις ακούσετε την τιμή, πραγματικά να μην κάνετε καμία δεύτερη σκέψη, να πάρετε και αυτό το ζευγάρι και κανένα ακόμα μη σας πω. Εννοείται ότι ισχύει ό,τι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ, δηλαδή έρχεστε με τη συνταγή από τον γιατρό σας, διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε μας συμβαίνουν αυτά. Πουθενά αλλού. Ό,τι καίν στα Αγγίκας Γιώργος, 3η Σεπτεμβρίου 1, τηλέφωνο 24-461.
0: Και έχουμε την άνεση του χρόνου να πάμε και σε έναν ακόμη χορηγό μας πριν το διάλειμμα.
1: Λε, εδώ έχουμε άπλα.
0: Εδώ είμαστε άπλες.
1: Λοιπόν, θα πάω και brain on brain τότε για τους γονείς μου, εκεί θα σας πάω, σε αυτό το υπέροχο γυμναστήριο εγκεφάλου. Το νέας γενιάς λοιπόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα Brain on Brain απευθύνεται σε παιδιά 5 έως 15 ετών και είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα ανάπτυξης εγκεφάλου και δεξιοτήτων. Στόχος του, η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της ευφυΐας του παιδιού σας. Το παιδί μαθαίνει να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα το δεξί και το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου, δηλαδή και τη λογική και τη δημιουργική πλευρά, και αποκτά δεξιότητες στα λεγόμενα soft skills που θα τα έχει για μια ζωή. Το Brain on Brain συνδυάζει με απόλυτη επιτυχία τρεις πολύ γνωστές μεθόδους μάθησης: την εξελιγμένη μορφή του Άβακα, τεχνικές νευρογλωσσικού προγραμματισμού και τεχνικές ανάπτυξης προσωπικότητας. Ποια είναι τα ωφέλη του Brain on Brain τώρα? Ενδυνάμωση της μνήμης, αύξηση της συγκέντρωσης, αύξηση της ικανότητας να κάνει το παιδάκι σας περισσότερα από ένα πράγμα ταυτόχρονα, βελτίωση της ακαδημιακής του επίδοσης σε όλα τα μαθήματα του σχολείου, αλλά και αύξηση της αυτοπεποίθησης, ικανότητα λήψης αποφάσεων, αύξηση ηγετικών ικανοτήτων, θετική στάση για τη ζωή, κατανόηση αξιών και προτύπων και πολλά πολλά ακόμα. Δώστε λοιπόν και εσείς στο παιδί σας την ευκαιρία να βιώσει τη διασκέδαση και τον ενθουσιασμό που προσφέρει το Brain on Brain σε παιδιά σε 45 χώρες εδώ και 22 χρόνια, τώρα πια και στην Καστοριά, στην Πτολεμαίων 3. Τηλέφωνο για ραντεβού 6948-5874-95, υπεύθυνος προγράμματος Γιώργος Καραμάνης, και σας υπενθυμίζω ότι αυτή την Κυριακή 11:30 το πρωί έχουμε Open Day. Δηλαδή μπορείτε να έρθετε στο χώρο μας στην Πτολεμαίων 3 για ένα εντελώς δωρεάν δοκιμαστικό, να δείτε και εσείς και το παιδάκι σας πώς δουλεύει το Brain on Brain και να μπείτε σε αυτόν τον μαγικό κόσμο που όμοιό του δεν θα έχετε ξαναδεί σίγουρα.
0: Λοιπόν, έφτασε η ώρα να πάμε για το επόμενο διαφημιστικό και να ρίξουμε και τη ματιά μας στην αγαπημένη μας θερμοκρασία.
2: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Για πες, Χελένα.
1: 16.
0: Α, κοντοζυγώνεις βλέπω. 16,8 η βαθμή του Κελσίου αυτή την ώρα στην Καλλιθέα με προσφορά Νταόβιν Παπαβασιλείου.
2: Παραδοσιακή αισθητική. Ανθεκτική κατασκευή. Αξία. Διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία. Διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση. Τρίτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
4: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιο ταχύ, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
5: Αλνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολί. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
6: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμουρ Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
7: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
8: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
7: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μέπισες.
8: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
7: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
8: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
9: Ψάχνεις δουλειά? Θέλεις να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Η ημέρα καριέρας Φλόρινας, δρόμοι καριέρας 2026, έρχεται για να σε φέρει πιο κοντά σε επιχειρήσεις και νέες επαγγελματικές ευκαιρίες. Η Μετάβαση ΜΑΕ και το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης Φλόρινας, σε συνεργασία με τη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και το Επιμελητήριο Φλόρινας, σας προσκαλούν την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα στους δρόμους καριέρας 2026. Στο κτίριο βιβλιοθήκης της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλόρινα. Γνώρισε επιχειρήσεις, ενημερώσου για διαθέσιμες θέσεις εργασίας, κάνε σύντομες συνεντεύξεις και πάρε μέρος σε δράσεις που θα σε βοηθήσουν να αναδείξεις τις δεξιότητές σου. Πάρε μαζί το βιογραφικό σου και άνοιξε νέους δρόμους για την καριέρα σου. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για 24 tablets. Μάθε περισσότερα και κάνε την εγγραφή σου στο careerday.ejustforskills.gr ή επικοινώνησε με το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης Φλόρινας στο τηλέφωνο 2385022050. Δρόμοι καριέρας 2026. Το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα μπορεί να ξεκινήσει εδώ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόγραμμα Δίκης Αναπτυξιακής Μετάβασης ΕΣΠΑ 2021-2027.
10: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
11: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
12: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλόη. Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
13: Αντένες FM 93,6.

0: Χθες ακούσαμε το καινούριο των YouTube και σήμερα μια παλιά. Είναι γενικά μια εβδομάδα YouTube στην εκπομπή από ό,τι καταλαβαίνω. 50 χρόνια είναι αυτά, πώς να, δεν θα τα τιμήσουμε εμείς κυρία μου,
1: δεν θα
0: τα
1: τιμήσουμε.
0: Λοιπόν, πάμε χορηγό.
1: Να πάμε δικό σου.
0: Τι, Μεκτέλ.
1: Ναι.
0: Τώρα τα κανονικά ξεκίνησαν τα δρομολόγια Άργος, έτσι, δεν είναι σαν το πανηγύρι. Κανονικά πάμε και για Άργος, στα κανονικά μας δρομολόγια επανήλθαμε στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις. Και φυσικά τα επιδραστικά μας δρομολόγια πάμε παντού. Και βεβαίως πάμε και ωραίες εκδρομές με Κάστορα Tours και τώρα το φθινόπωρο. Κάθε φορά που βγάζουμε εκδρομή, ανακοινώνουμε και κλείνετε έγκαιρα την δική σας θέση. Θυμίζω, σήμερα το βράδυ συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τα νέα ΚΤΕΛ. Θα γίνουν? Τι λέτε? Γράψτε μου στα σχόλια. Και αύριο στην εκπομπή μας, από πλευράς Δήμο ο κύριος Τσανούσας και από πλευράς ΚΤΕΛ ο κύριος Πιπέρης εδώ στην εκπομπή μας.

0: πω ότι η Ελμέ Καστοριάς βγάζει ένα βιντεάκι σήμερα. Winter is coming. Μιλάει για ζεστά σχολεία και ζεστά σπίτια. Ενώ η ενεργειακή κρίση εντείνεται και οι εκτιμήσεις για το κόστος θέρμανσης είναι δυσίωνες, η κυβέρνηση κομπάζει ότι θα κρατήσει την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, όταν πέρσι τον Οκτώβριο ήταν 1,10 ευρώ το λίτρο. Έλενα, οι πληροφορίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή είναι ότι το πετρέλαιο θα πάει 40 λεπτά κάτω, δηλαδή θα πάει 1,60 και η επιδότηση θα είναι 20% οριζόντια, πιο ανεβασμένη σε σχέση με πέρσι. 20% περισσότερη επιδότηση σε σχέση με πέρσι και το πετρέλαιο φαίνεται να ξεκινάει στο 1,60. Οπότε κάντε τους λογαριασμούς σας για να δείτε που θα είμαστε φέτος. Δηλαδή με το 1,60 πες και με την επιδότηση να πέσει πόσο. Να πάει ένα 40. 20 λεπτάκια. Και μάλιστα ακούμε ότι δεν θα υπάρχουν και εισοδηματικά κριτήρια. Δεν ξέρω αν σήμερα θα ακούσουμε κάτι για την αμόλυβδη επίσης. Εδώ δεν είναι από πού να φυλαχτείς, παιδιά. Έχει ήδη πάει. Δηλαδή χθες πήρε και άλλη αύξηση. Και εγώ απορώ. Πότε προλαβαίνουν τα πρατήρια εκεί εδώ ακόμα στην Καστοριά, ρε παιδιά? Από τη μια μέρα στην άλλη να αλλάζουν οι τιμές χωρίς να έχει μπει καινούριο εμπόρευμα μέσα. Δηλαδή τι γίνεται ακριβώς?
1: Μα προχθές πήγαμε, βάλαμε βενζίνη.
0: Προχθές.
1: Πήγαμε, βάλαμε βενζίνη. Βάζουμε τέλος πάντων 20 ευρώ.
0: Ναι.
1: Ωραία. Και λέει, μη φανταστείς, λέει, μέχρι να πας στο τυχείο και να γυρίσεις, πάει.
0: Πάλι θα βάλεις. Ακριβώς. Έτσι μας είπε ο ίδιος άνθρωπος. Όταν θα γυρίσεις, λέει, πάλι θα βάλεις, μπορεί και ακριβότερο θα γυρίσεις.
1: Μπράβο. Μην είναι, δηλαδή σε λίγα δευτερόλεπτα.
0: Σε προειδοποιεί.
1: Μην στον μπρος πίσω είναι. Δεν ξέρουμε.
0: Κατάλαβες.

0: Λένε ότι σήμερα θα... θα έχουμε ανακοινώσεις.
1: Για να δούμε.
0: Προς στιγμή δεν τα έχουμε από ό,τι καταλαβαίνω. Τι πληροφορίες υπάρχουν. Να πω μερικά πράγματα.
1: Ναι, άντε πες μας.
0: Έτσι πως έχω συγκεντρώσει μερικές πληροφορίες. Στην πρώτη φάση θα είναι ενίσχυση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Η αρχική παρέμβαση, λέει, θα επικεντρώνεται στο πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου, οπότε και η οικονομική ενίσχυση στο ντίζελ κίνηση πρόκειται να δημορφωθεί στα 20 λεπτά ανά λίτρο, σημειώνοντας άνοδο σύγκριση με τα 15 λεπτά που ίσχυαν το Σεπτέμβριο ως συνδυαστική συνδρομή κράτους και διηλιστηρίων. Γενικός κανόνας, ό,τι ισχύσει για καύσιμα γενικά, θα πηγαίνουμε ένα 15ήμερο, δηλαδή ακόμα και η επιδότηση και η βοήθεια στο πετρέλαιο θέρμανσης θα εξετάζεται ένα 15ήμερο. Δηλαδή 15 μέρες τώρα και βλέπουμε. Μετά θα υπάρχουν αποφάσεις για το επόμενο 15ήμερο. Έτσι θα βγάλουμε το χειμώνα μας. Ανά δύο εβδομάδες θα καίγεται η καρδιά μας τι απόφαση θα πάρουν. Για την αμόλυβδη που ρωτάτε πάρα πολύ, η κρατική στρατηγική δεν προβλέπει άμεση απευθείας επιδότηση. Οχ, αυτά δεν μου αρέσουν καθόλου. Ωστόσο διατηρείται η έκπτωση των 10 λεπτών ένα λίτρο που παρέχεται από τα δηληστήρια, ενώ παράλληλα προωθούνται θεσμικού χαρακτήρα ρυθμίσεις με σκοπό τον έλεγχο των ανατιμήσεων στην λιανική. Δηλαδή αυτό που παίρνουμε τώρα έχει ήδη έκπτωση 10 λεπτά. Φαντάζομαι να μην είχε, έτσι. Θα διατηρηθεί αυτό, λέει. Άιστε. Για την αμόλυβδη δεν βλέπω πολλά πράγματα. Δεν βλέπω πολλά πράγματα και το ποδαράκι θα πάει, το πεζό 2 θα πάει σύννεφο. Εγώ παιδάκι μου με 20 ευρώ πήγαινα 10 φορές στο Κωνσταράζι και ερχόμουνα.
1: Ψέματα.
0: Και τώρα πάω 2 και ανάβει το κόκκινο το λαμπάκι.
1: Μα δεν καταλαβαίνεις πλέον, δεν καταλαβαίνεις. Πότε ανάβει το λαμπάκι. Χθες η mother, που δεν ξεμένει από βενζίνη ποτέ. Που δηλαδή δεν της ξεφεύγει, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ναι. Έμεινε.
1: Κοντέψαμε να σπρώξουμε, τι να σου πω.
0: Αμάν Παναγία.
1: Μου λέει πότε τέλειωσε.
0: Πότε τέλειωσε.

0: καλά νέα της ημέρας. Άνοιξε ο Ιφαντίδης, παιδιά, Ιφαντίδη θα πάμε.
1: Α, γεια σου.
0: Διότι μετά από μία εβδομάδα σχεδόν που ήμασταν έτσι, που απήχαμε, επιστρέψαμε σήμερα την τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη, για να μην φύγει έτσι ο Σεπτέμβρης με απογοήτευση. Είμαστε ξανά μαζί σας, οπότε πάμε, Ιφαντίδη. Ρε παιδιά, όσοι πάτε, κάντε μας μια χαρή. Στείλτε μας μια φωτογραφία.
1: Ναι, ρε παιδιά.
0: Να δούμε λίγο και εμάς.
1: Και τα παιδιά εκεί από Ιφαντίδη δεν ανέβασαν κανένα βιντεάκι, κάτι.
0: Ναι, παιδιά, φαντάζομαι θα ανεβάσουν τώρα. Σκέψτε χαμός, θα γίνεται Τετάρτη και όλα σήμερα. Μέρα, Ιφαντίδη. Καταλαβαίνετε τι γίνεται τώρα κάτω. Στείλτε μας όμως μια φωτογραφία, να δούμε και εμείς πώς ανακαινίστηκαν τα παιδιά, τι έχουν κάνει, τι αλλαγές. Να τα δούμε όλα τα ωραία. Πάμε λοιπόν ξανά για το ψωμάκι μας, πάμε για τα αλμυρά μας, τις μπουκίτσες μας, πάμε για τις σαντουιτσάρες μας, πάμε για τα γλυκά μας που είναι κόλαση, τα ατομικά και τις τουρτάρες μας, πάμε για όλα αυτά τα ωραία στην Καστοριά 24 ώρες το 24ωρο ανοιχτά. Στην Αθανασίου Διάκου 42, τώρα πια ξανά επιστρέψαμε σήμερα, στο Άργος Οριστικό, στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 35 και φυσικά στη βάση μας το χιλιόδεντρο.
1: Ο Νικόλας κάνει εδώ μια πολύ ωραία ανάλυση, μ' αρέσει. Θέλεις, λέει, 1600 ευρώ για 1000 λίτρα πετρελαίου. Άκου το τώρα, σωστό. 1600 ευρώ για να βάλεις έναν τόνο, παιδιά.
0: Ναι.
1: Για να βάλεις 1000 λίτρα. Με μισθό 850 καθαρά. Εντάξει,
0: ναι.
1: Με μισθό 850 καθαρά το μήνα. Ας κάνουμε μια υπόθεση. Ότι έχεις 300 ευρώ νίκη και ότι με 1000 λίτρα θα βγάλεις 3 μήνες.
0: Μάλιστα.
1: Άρα θέλεις. Άκου τι έκατσε και έκανε.
0: Ναι.
1: 533 ευρώ τον μήνα για πετρέλαιο θέρμανσης. Παιδιά, είναι τρομακτικά τα νούμερα.
0: Τρομακτικό πραγματικά.
1: Και 300 ευρώ τον νίκη, άρα 833. Από 850 που παίρνεις. Δηλαδή, μόνο για αυτά.
0: Μόνο.
1: Δεν έχει τίποτα άλλο.
0: Ρεύματα, τηλέφωνα, νερά.
1: Σούπερ μάρκετ.
0: Σούπερ μάρκετ.
1: Αυτά
0: θα
1: είναι απαγορευμένα.
0: Δεν θα φάτε. Δεν θα φάτε. Η τροφή είναι υπερεκτιμημένη, παιδιά.
1: Αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αυτό ο λογαριασμό τώρα είναι γροθιά στο στομάχι που έκατσε να κάνει τώρα ο Νίκος εδώ πέρα. Είναι πραγματικά. Και έτσι είναι. Και έτσι αυτό είναι. Αυτό είναι.
0: Και αν είστε τυχεροί και έχετε 300 ευρώ ενίκιο, έτσι. Να τα λέμε.
1: Και αν είστε τυχεροί. Εντάξει. Αυτό είναι. Και όμως είναι αυτό. Δηλαδή θα θες από το μισθό που παίρνεις τα 850, που είναι ο βασικός, ο κατώτατος που λέμε. Αυτός δεν είναι ο κατώτατος.
0: Όχι, αυτός είναι ο βασικός. Όχι, εγώ παίρνω λιγότερα.
1: Παίρνεις λιγότερα. Ας το καλό. Αλήθεια λες.
0: Ναι.
1: Ας το αυξήσουμε. Να περάσει το χειμώνα.
0: Κάνε κάτι, ρε φάδε.
1: Λοιπόν.
0: Ευτυχώς δεν έχω ενίκιο. Δεν με ζητάς και ενίκιο τώρα.
1: Ως
0: τώρα. Δεν ξέρω τι μπορεί να
1: ενίκιο δεν ζητάω. Δεν ζητάω. Τι είμαι εγώ, τίποτα άσπλαχνος. Λοιπόν,
0: βγαίνει παιδιά, φαΐ, να μην έχω παράπονο.
1: Βγαίνει παιδιά νίκη και πετρέλαιο 800, 833, από τα 850 που παίρνεις. Και σου μένουν, πόσα μένουν, ρε Έλληνα, 17 ευρώ.
0: Ναι,
1: μένουν 17 ευρώ για τα υπόλοιπα έξοδά σου. Είναι τρομερό.
0: Τα πολλά.
1: Είναι φοβερό.
0: Δηλαδή
1: είναι...
2: Χρυσάρα μου όμως η λύση υπάρχει. Όποιος δεν μπορεί να βάλει βενζίνη ή πετρέλαιο, όπως είπε και ο φίλτατος βουλευτής Νέας Δημοκρατίας,
1: θα τα πει στον Νίκο.
2: Ας χρησιμοποιήσει, λέει, τα αστικά.
1: Α,
2: ωραία. Επίσης, ας χρησιμοποιήσουμε και το ποδήλατο τώρα στο χειμώνα στην Καστοριά. Έτσι να παίρνουμε και καθαρό
0: όχι,
2: αέρα.
0: Όχι, μην το σκέφτεσαι για το ποδήλατο. Συν ότι
1: γυμνάζεσαι κιόλας.
0: Μην σκέφτεσαι το ποδήλατο και,
1: ωραίο,
0: και το κρύο.
1: Ωραίο,
0: σκεφτείτε λίγο ότι εάν κάποιος αυτή τη στιγμή, εγώ δεν θα σας πω καμιά απομακρυσμένη περιοχή, θα σας πω στο Τυχιό αμένει κάποιος, δεν έχει αστικό.
1: Μάλιστα. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση.
0: Δεν έχει αστικό.
1: Μάλιστα.
2: Καλημέρα, Νατσουλίνιο. Καλημέρα, Έλενα. Καλή εκπομπή. Νατσουλίνιο, από πού να προστατευτούμε.
1: Από πού.
2: Να προστατευτούμε. Από το πετρέλαιο θέρμανσης, από το πετρέλαιο κίνησης,
1: ναι.
2: Από τη βενζίνη,
1: ναι.
2: Από το ρεύμα.
0: Έχει να πέσει
2: από την ακρίβεια
0: φέτος.
2: Στα σούπερ μάρκετ. Δεν είναι καταστροφολογία, η πραγματικότητα είμαστε κι ας είμαστε ρεαλιστές. Καλά τα μέτρα, αλλά για μένα σου είπα είναι η μη μέτρα.
1: Δεν καλά
2: πρέπει
1: τα μέτρα
2: μα
1: είναι αυτά.
2: Κίνητρα και όχι επιδοτήσεις. Και να ληφθούν άλλα μέτρα. Από εκεί και πέρα έτσι έχουμε μάθει δυστυχώς. Και προς ώρας δεν ξέρουμε και τι θα συμβεί στη Μέση Ανατολή και ξανά πόσο θα επηρεάσει εντός του κοινού.
1: Σε έχω πει ότι εγώ δεν τα πιστεύω αυτά. Νομίζω ότι είναι δικαιολογία η πόλεμη για την αύξηση.
0: Ακόμα χειρότερα.
1: Εγώ νομίζω ότι είναι δικαιολογία η δίθεν πόλεμη και τα λοιπά, ότι δίθεν από αυτούς αυξάνεται. Πιστεύω ότι από τους πολέμους, αυτοί που κερδίζουν είναι αρχικά αυτοί που κάνουν τον πόλεμο, και οι δύο, και κατά δεύτερο όλα τα υπόλοιπα λαμόγια. Αυτοί που χάνουν πάντοτε είναι ο υπόλοιπος κόσμος. Άρα λοιπόν η πόλη είναι μια δικαιολογία για να εκτινάξουν τις τιμές στα πετρέλαια, στα αέρια. Τι άλλο έχουμε, στα τρόφιμα. Γιατί από εκεί πείθεται ο άλλος, λέει πόλεμο έχουμε. Τι πόλεμο ρε φίλε, τι πόλεμο. Λες και είναι τα στενά του Ορμούς η μοναδική περιοχή του πλανήτη που βγαίνουν πλοία με πετρέλαιο. Άμα τρελάνετε τώρα ρε, είστε σοβαροί όλοι.
0: Ακόμα και η μοναδική να ήταν. Έχουμε καταφέρει να φτάσουμε στο φεγγάρι. Δεν θα βρούμε άλλο ένα δρόμο να φέρουμε πετρέλαιο.
1: Εντάξει. Έχετε χαζέψει τον κόσμο. Λοιπόν, προχωράμε.
0: Πού να σε πάω τώρα με αυτή την ατμόσφαιρα. Θα σε πάω πολύ οχλό. Εμπά και σου φτιάξω λίγο τη μέρα. Και πρώτα απ' όλα θα απευθυνθώ σε εσά που αυτό το διάστημα ετοιμάζετε του γάμου και τι βαφτίσει σα. Και ειδικά του γάμου, καλά κάνετε και του ετοιμάζετε, γιατί όπω βλέπετε, αν είσαι. Κοίταξε τώρα, κάνω μια παρένθεση από το δω πολύ οχλό, ωραία, κάνω μια παρένθεση. Αυτή την ωραία έτσι, τα ωραία πώς μας τα έβγαλε ο φίλος μας για το πόσα χρειαζόμαστε για το ένα και το άλλο, για το ενίκιο ας πούμε και για το πετρέλαιο, φανταστείτε ότι εάν είσαι μόνος σου, αν είσαι ένας άνθρωπος και μένεις σε ένα σπίτι, έτσι, ο μισθός σου έχει τελειώσει. Αν δεν είσαι δύο, έχεις κι άλλον ένα μισθό για τα υπόλοιπα έξοδα, αν δουλεύουν και οι δύο. Αν είσαι ένας. Δηλαδή πείτε ότι εγώ μένω στη Θεσσαλονίκη, θα σας πω, στο σπίτι μου, μόνη μου και έχω αυτόν τον μισθό που στη Θεσσαλονίκη παίρνω και λιγότερα να πω την αλήθεια και έχω και αυτά τα έξοδα. Ωραία, αν είσαι μόνος σου ένας άνθρωπος, τελείωσες. Τέλει τουλάχιστον δύο για να βγει η κατάσταση.
1: Και μη χειρότερα.
0: Λοιπόν, πάμε αν θα πολύ οχλό, λοιπόν, όπως σας έλεγα, και πρώτα θα απευθυνθώ σε εσάς που ετοιμάζετε τους γάμους και τις βαφτίσεις σας. Και τα παιδιά κάνουν πραγματικά υπέροχους στολισμούς, πάρα πολύ κομψούς, πολύ ρομαντικούς, με πολύ ωραία αισθητική και προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Αν θέλετε λοιπόν κάτι πιο elegant, κάτι πιο λιτό ή ακόμα και κάτι πιο εντυπωσιακό, κάτι πιο grande, το προσαρμόζουν ακριβώς το στυλ σας και αξίζει να τους εμπιστευτείτε για μια τόσο ξεχωριστή στιγμή. Το πιο σημαντικό σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε τώρα, ακόμα και αν δεν έχετε αποφασίσει πώς θέλετε να είναι ο στολισμός σας, είναι να κλείσετε την ημερομηνία σας. Να πάτε ανθοπολιοχλώοι, να καπαρώσετε την ημερομηνία και όλα τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στην πορεία. Φυσικά μπαίνουμε και προς το χειμώνα και εκτός από όλα τα άλλα αρνητικά που λέγαμε και προηγουμένως για το χειμώνα, χειμώνα του λείπει και λίγο το χρώμα. Πρέπει να του δώσουμε λίγο χρώμα, γιατί τα χρώματα μας φτιάχνουν και την ψυχολογία και ό,τι μπορούμε κάνουμε να φτιάχνουμε την ψυχολογία μας, έστω και με αυτούς τους τρόπους, να πάρουμε λίγο τα ωραία μας λουλούδια και φυτά, να δώσουμε χρώμα στη ζωή μας, να μας φτιάχνει λίγο η διάθεση έστω από αυτά, να πάρουμε τα αρωματικά μας κεριά από Noble Senses, να κάνουμε ζεστή χουχουλιάρικη ατμόσφαιρα, να πάρουμε όλα αυτά τα ωραία που τα βρίσκουμε στο Ανθοπουλείο Χλώη. Στην Αποδήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα και τηλεφωνικά στο 2467 027 365.

0: Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε Μαρία Αντωνίου. Γιατί, επαναλαμβάνω, είναι 30 Σεπτεμβρίου σήμερα. Ήταν να βγει σήμερα εκεί, αλλά για κάποιο λόγο δεν βγαίνει ακόμα εκεί. Που τι είναι εκεί, κοινή υπουργική απόφαση, η οποία έχει της Παναγιάς στα μάτια που βάζει αποζημιώσεις μέσα. Αλλά για κάποιο λόγο δεν βγαίνει. Γιατί δεν βγαίνει? Λοιπόν, Μαρία Αντωνίου μετά το διάλειμμα των 12, για να δούμε τι γίνεται. Ενώ προσπαθούμε να αγωνίως να μάθουμε, κυρία Έλενα, ποιος είναι ο προσωρινός, ρε παιδιά, ανάδοχος. Δεν μπορούμε να έχουμε επικοινωνία αυτή τη στιγμή για να έχουμε άμεση την απάντηση, γιατί θέλουμε να βγάλουμε και τον κύριο Σαββόπουλο κάποια στιγμή, έτσι δεν είναι? Να δούμε πραγματικά ποιος προσωρινά ανάδοχος βγάζει διαγωνιστική διαδικασία, ομοιοδοτικός διαγωνισμός. Ποιος έδωσε δηλαδή την μεγαλύτερη έκπτωση στο έργο των 12 εκατομμυρίων. Πάμε χορηγό και διάλειμμα, Ελένα, και αμέσως μετά Μαρία Αντωνίου.
1: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Τσαγκάλι θα πάμε. Θα σας πάω σε αυτό το υπέροχο, σε αυτό το διαφορετικό σχολείο, σε αυτό το πανέμορφο περιβάλλον, γεμάτο με φρέσκες ιδέες και χαρούμενους μαθητές. Ένα πολυβραβευμένο πλέον σχολείο με πολλές αποκλειστικότητες, με τα εκπαιδευτικά του προγράμματα να έχουν κερδίσει σημαντικές διακρίσεις στα ELT Excellence Awards, με τους μαθητές του να συμμετέχουν σε αγγλόφωνα συνέδρια από πολύ μικρή κιόλας ηλικία. Βέβαια, το ταξίδι μας σε αυτό το σχολείο ξεκινάει με το Pre-Junior πρόγραμμα Teaching English Through Art and Drama για μαθητές της πρώτης δημοτικού, για μια εισαγωγή στην αγγλική γλώσσα με τον πιο δημιουργικό και πρωτότυπο τρόπο, μέσα από ζωγραφική, θέατρο, εικαστικά και πολλά πολλά άλλα ωραία πράγματα για τα παιδιά μας. Για την Age Junior τώρα, αυτή την πολύ σημαντική τάξη, έχουμε ετοιμάσει ό,τι καλύτερο έχει να προσφέρει σύγχρονη εκπαίδευση. Ξεκινάμε την Age Junior σωστά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Jump και τη φωνημική μέθοδο, δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη του λόγου και τη βιωματική μάθηση, βοηθώντας τα παιδιά να μάθουν την ξένη γλώσσα όπως τη μητρική τους. Τι να σας πω τώρα και για τις πολλές επιτυχίες του φροντιστηρίου, ειδικά στις πιο απαιτητικές τάξεις όπως αυτές του Cambridge και του Michigan, δηλαδή σε εξετάσεις που πραγματικά αποδεικνύουν το υψηλό επίπεδο των μαθητών μας. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Τσαγκάλι για μαθητές που κατακτούν τη γλώσσα με φυσικό τρόπο, που μαθαίνουν να εκφράζονται στα αγγλικά με αυτοπεποίθηση, που μαθαίνουν να αγαπούν τη γλώσσα και έτσι οδηγούνται και με επιτυχία, όπως λέγαμε και πριν, στις εξετάσεις. Θα βρείτε αυτό το υπέροχο σχολείο στην Αθανασίου Διάκου 88. Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ και τηλεφωνικά στο 24670-83-833.
0: Τώρα θα μου πεις με τι κάθεσαι και ασχολείσαι εδώ πέρα και μας μαυρίζεις την ψυχή, ενώ υπάρχουν τόσο ωραία πράγματα.
1: Όπως?
0: Διαβάζω ότι γίνεται χαμός στο GMTM, Ελληνάκι.
1: Α.
0: Με τη Σταυρούλα.
1: Ποια είναι Σταυρούλα?
0: Καλά, εσύ δεν βλέπεις GMTM τώρα?
1: Δεν λίγο, να πω την αλήθεια, αλλά δεν θυμάμαι.
0: Τρελάθηκαν οι κριτές, μάλλον βρήκαμε την νικήτρια. Τόσο δυνατή
1: η
0: Σταυρούλα.
1: Ποια είναι, πώς είναι αυτή η κοπέλα?
0: Σταυρούλα, έτσι πως τη βλέπω μια φωτογραφία, πολύ δυνατή.
1: Πες μου πώς είναι, να θυμηθώ.
0: Από πίσω τη βλέπω, δεν τη βλέπω μπροστά, αλλά από πίσω είναι άγαλμα.
1: Δεν την θυμάμαι τώρα. Είδα λίγο, αλλά δεν.
0: Σταυρούλα. Α, δεν τα βλέπεις εσύ.
1: Με
0: παίρνει,
1: κουράζομαι, ρε άνθρωπε. Κουράζομαι. Πάω στο σπίτι και θέλω να κοιμηθώ μόνο.
0: Μάλιστα. Πάω διαφημιστικό, παιδιά. Ξέρει κανείς για τη Σταυρούλα, παιδιά, που τρελάθηκαν οι κριτές στο GMTM?
1: Τα μαλλιά της πώς είναι?
0: Λιτά.
1: Πες μου, κοντά, μακριά, μελαχρινά, ξανά, τι είναι?
0: Πιο, κάπως σαν εσένα, ας πούμε.
1: Κοντά.
0: Κοντά είναι τα δικά σου.
1: Τι είναι τα δικά, μακριά?
0: Κάπου τόσα είσαμε τα δικά. Μαύρα όμως. Μαυρομαλούσαμε.
1: Δεν τη θυμάμαι την κοπέλα.
0: Πάμε, πάμε, γεια. Να ακούσω το διαφημιστικό μου και έρχομαι σε 5 λεπτά με Μαρία Αντωνίου.
2: Ώρα Αντένες 12.
0: Ώρα για γκριλόσοφοι.
1: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
0: Εμείς λέμε γκριλόσοφοι, η φιλοσοφία της γεύσης.
1: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4, στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο, από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ, στο 24670-26673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
2: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόν ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλου Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
3: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
4: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία ή Φαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία ή Φαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
5: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
2: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
5: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
5: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
2: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
2: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
5: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
2: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
5: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
0: Μην χάσετε τις μεγάλες προσφορές μας στους παστήρες ταφυλιών ηλεκτροκίνητος και χειρός, αντλίες μεταφορές κρασιού, ανοξείδωτα δοχεία, ηλεκτροκίνητες μηχανές άλεσης ντομάτας. Τώρα και κανόνια θορύβου για την απομάκρυνση των πουλιών και της αρκούδας από τις καλλιέργειές σας.
2: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikko.
5: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
2: στιβαρές πόρτες,
5: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
2: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
5: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
2: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
5: Good Design by Nikko.
2: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
5: Good Design by Nikko. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
2: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11, η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας, φυσικά στους 93,6.
6: Αντένες FM 93,6. Let me hear you.

0: Λοιπόν, έχουμε και ένα μήνυμα για άλλο θέμα. Είναι οι μεταθέσεις και απευθείας τοποθετήσεις συνοριφυλάκων εν μία νυχτή και αστυνομικών στην περιφέρεια σε βάρος χιλιάδων, όπως λέει εδώ το μήνυμα που μας στέλνει η φίλη μας, αστυνομικών. Σε βάρος χιλιάδων αστυνομικών. Αγνοείται, λέει, η αξιοκρατία στην Ελλάς. Μας στέλνει και τα σχετικά άρθρα. Πολλές ενώσεις αστυνομικών έχουν βγάλει ανακοινώσεις για το πώς γίνεται, παραδείγματος χάρη, στην Καστοριά να έχουμε απευθείας ανάθεση μετάθεση τριών ειδικών φρουρών πριν λίγες μέρες, ενώ υπάρχουν αστυνομικοί, όπως μας λέει η ακροάτριά μας, οι οποίοι υπηρετούν στην Αθήνα και σε άλλα μέρη και αναμένουν από 7 έως 10 χρόνια για να έρθουν στον τόπο της Καστοριάς.
1: Ξέρω περίπτωση που είναι 20 χρόνια στην Αθήνα.
0: Έχουμε περιπτώσεις και 20 ετών στην Αθήνα. Να ξέρετε. Σας επισυνάπτω, λέει, και το άρθρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης. Εμείς το βλέπουμε αυτό το άρθρο που μας λέει, τι μας λέει, ότι
1: τώρα να πω την αλήθεια, η ειδική φρουρή,
0: ναι,
1: δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι οι ίδιοι αστυνομικοί καταδικάζουν τέτοιου είδους γεγονότα και ότι, εν πάση περιπτώσει, ο καθένας πρέπει να είναι μετά από κάποια χρόνια. Δηλαδή εδώ μιλάτε για 7 έως 10 χρόνια. Εμείς έχουμε περίπτωση, σας
1: 20.
0: Λέω 20 χρόνων. 20 χρόνων. Που ακόμα είναι Αθήνα.
1: Και θα είναι, μου φαίνεται.
0: Λες, από εκεί να πάρει τη σύνταξη. Έρθει μια φορά και καλύστηκε στο διαβέτα. Υπάρχει, υπάρχουν αυτά. Οπότε είναι ένα θέμα που πιθανά να το δούμε και σε επόμενη εκπομπή μας. Λέγε, Ελένα.
1: Τι θέλεις, θέλεις να πάω χορηγό? Ναι. Θα σε πάω στα ωραία να περιποιηθούμε. Θα σε πάω House of Beauty. Και θέλω να μου πείτε κι εσείς πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνατε κάτι πραγματικά για τον εαυτό σας. Διότι η ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια, είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση, είναι δύναμη. Και στο House of Beauty αυτή η φροντίδα γίνεται εμπειρία. Και ξεκινάω με Laser Renova, ο σύγχρονος Αλεξανδρίτης με 3 μήκη κύματος. Η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης. Γρήγορα, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψήξη της κεφαλής από ζαφύρι, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, εννοείται για γυναίκες, εννοείται και για άντρες. Και το καλύτερο, δεν χρειάζεται καν επαναληπτική συνεδρία. Δεν σταματά όμως εδώ, πάω και στο πρόσωπο, το οποίο χρειάζεται την περιποίησή του, ειδικά μετά το καλοκαίρι που λίγο πολύ ταλαιπωρείται το δέρμα μας. Μεσοθεραπεία προσώπου για σύσφυξη, ανάπλαση, σημάδια και ουλές. Μη ενέσιμη θεραπεία, ανεμακτή και εντελώς με εντελώς ανώδυνη. Θεραπείες ενυδάτωσης, σύσφυξης, λάμψης, καθαρισμός προσώπου, δερμοαπόξηση. Τα πάντα με βάση τις δικές σας ανάγκες. Last lift και brow lift για εντυπωσιακό, σαγηνευτικό, ανορθωμένο, γατήσιο βλέμμα. Υπηρεσίες μασάζ για την απόλυτη χαλάρωση. Μακιγιάζ και νυφικό μακιγιάζ για τις νυφούλες μου της επόμενης χρονιάς πια, που πρέπει να κλείσετε εγκαίρως στα ραντεβού σας. Και φυσικά καινούριο μηχάνημα στο House of Beauty για σώμα αυτή τη φορά. Γιατί μετά το... Εγώ ανέβηκα, ζυγίστηκα στο διάλειμμα. Γιατί ξεκινάω κι εγώ από αύριο. Τέλος πάντων, είπα από Οκτώβρη. Αύριο είναι Οκτώβρης. Νομίζω από εβδομάδα θα το ξεκινήσω. V-Power και EMS. Διότι τα είδα τα αποτελέσματα στη ζυγαριά μου. Εκεί που νόμιζα ότι είχα χάσει κανένα κιλάκι με τα μήλα, τώρα τίποτα. Τίποτα. Zero. V-Power και EMS για σύσφυξη, σμήλευση, μυϊκή τόνωση, για όλες τις περιοχές, για κοιλιά, για κυταρίτιδα, για ψωμάκια, για μπρατσάκια, για μπουτάκια, για γονατάκια. Όπου νιώθουμε έτσι μια μικρή ανασφάλεια. Και για πρόσωπο το ίδιο μηχάνημα, κάνει ανόρθωση, αντιγυραντική δράση, ενεργοποίηση του κολαγόνου και τι δεν κάνει, V-Power και EMS, να το ψάξετε οπωσδήποτε. Υπεύθυνη του House of Beauty, Μαρία Κυρκότσογλου, πτυχιούχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Μας βρίσκεται στη Γιαγκοπούλου 31 στο Άργος Οριστικό και τηλεφωνικά στο 24670-42368.
0: Να σας πω ότι για το θέμα της σχολής των αστυφυλάκων θα μπορέσουμε να... έχουμε τον κύριο Σαββόπουλο αμέσως μετά την Μαρία την Αντωνίου για να μας πει και ο κύριος Σαββόπουλος τι πραγματικά συμβαίνει και αν σήμερα τελικά θα μάθουμε τον προσωρινό ανάδοχο ή αν θα πρέπει μια εβδομάδα να περιμένουμε ακόμα ώστε να γίνει έλεγχος όλων των δικαιολογητικών για να φτάσουμε στον προσωρινό ανάδοχο. Θα το δούμε αυτό επίσης σε λίγο. Προς το παρόν να πάμε στην Βουλευτή Καστοριά, στην κυρία Μαρία Αντωνίου. Γιατί, κυρία Αντωνίου, είστε στη γραμμή, καλημέρα. Είναι η κυρία Αντωνίου στη γραμμή.
1: Έχουμε ένα πρόβλημα με τις γραμμές σήμερα.
0: Έχουμε ένα πρόβλημα στη γραμμή σήμερα.
1: Πάλι.
0: Κυρία Αντωνίου, είμαστε στη γραμμή. Κύριε Αντώνιο, είμαστε στη γραμμή. Έτσι πως ήρθαν τα πράγματα να πάρει ευχή.
1: Εταιρεία τηλεπικοινωνιών. Έχει γίνει Telecom τώρα.
0: Telecom. Θέλει μια αντικατάσταση εδώ το σύστημα.
1: Telecom. Ναι. Μη σε πετύχω.

0: όπου προβλέπεται από τον κανονισμό του ΕΛΓΑ κάτι που συμβαίνει φέτος, ας πούμε. Φέτος ήρθε ένας παγετός που ήταν σε ανθισμένο δέντρο. Οπότε
1: φέτος
0: είναι
1: διαφορετικά τα πράγματα.
0: Ακριβώς.
1: Γι' αυτό δεν μιλάμε για αυτό το θέμα.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό δεν μιλάμε. Αυτό θα πάει κανονικά.
1: Αυτό θα πάει κανονικά.
0: Δηλαδή με τον κανονισμό του ΕΛΓΑ είχαμε και φέτος παγετό. Κάθε χρόνο βλέπουμε ότι η κλιματική κρίση επηρεάζει πάρα πολύ τις καλλιέργειές μας και σε επίπεδο φασολιών και σε επίπεδο μήλων, που είναι δύο βασικές καλλιέργειες της περιοχής. Το 25 λοιπόν ο παγετός ήρθε σε προανθικό, κάτι που δεν προβλέπεται από τον κανονιστικό πλαίσιο του ΕΛΓΑ για αποζημίωση των αγροτών. Παρ' όλα αυτά, με μια τιτάνια προσπάθεια μαζί με τους αγρότες της περιοχής, προφανώς και από άλλες περιοχές, οφείλω να πω, και με συναδέλφους από άλλες περιοχές, κινηθήκαμε έτσι ώστε να μπορέσει να αποζημιωθεί μέρος της ζημιάς αυτής που πάθανε και η δικιά μου καλλιέργεια και η καλλιέργεια του Μήλων, αλλά και άλλες καλλιέργειες ανά την Ελλάδα. Σε αυτό λοιπόν μαζεύτηκαν όλα τα δεδομένα από το που είχε εν μέρει ο ΕΛΓΑ, από τις ΔΑΟΚ, πολλών νομών, και θα το δείτε στην

0: Η εισήγηση των υπηρεσιών του ΕΛΓΑ του Περιφερειακού ήταν ότι δεν προβλέπεται, είναι προανθικό του το στάδιο και δεν προβλέπεται να μπει η αποζημίωση. Άρα λοιπόν κάναμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι και στον αρμόδιο αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, έχω φτάσει στον κύριο Χατζηδάκη, προκειμένου να αποζημιωθεί αυτή η ζημιά στους δικούς μου, στους παραγωγούς που έχουμε στα μήλα της Καστοριάς.
1: Και φτάνει η μέρα σήμερα λοιπόν που όλοι περιμένουν αριθμό.
0: Ήμουνα λοιπόν πριν από περίπου μια εβδομάδα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Το ξέρουν κάποιοι από τους αγρότες με τους οποίους εκείνη τη μέρα έτυχε να συνομιλήσω, προκειμένου να δούμε το μέγεθος της αποζημίωσης για τα μήλα. Η ζημιά, ας πούμε, των μήλων της Καστοριάς ήταν μεγαλύτερη σε σχέση με τη ζημιά των μήλων της Κοζάνης, σε σχέση με τη ζημιά των μήλων της Φλόρινας. Δεν ξέρω εγώ τις εκτιμήσεις, δεν είμαι εγώ υπηρεσιακός παράγοντας που θα ξέρω τις εκτιμήσεις σε κάθε νομό τι ζημιά υπήρχε ή τη ζημιά που παθαίνουν τα κεράσια, όπως λέτε πολύ σωστά. Άρα λοιπόν εγώ διεκδικώ το μέγιστο δυνατό για την περιοχή μου. Σε αυτήν λοιπόν την τετράωρη, περίπου πεντάωρη επίσκεψή μου στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, συνομίλησα και με τον αρμόδιο υφυπουργό και με τον κύριο Σχοινά, τον αρμόδιο υπουργό, και με τους όλους τους συνεργάτες Γενικούς Γραμματείς, επίσης και με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, θέτοντας το δίκαιο αίτημα των μηλοπαραγωγών της περιοχής μου. Οπότε εκείνη η οικία που είχε προετοιμαστεί, θεωρώ ότι δεν αντιπροσώπευε τη ζημιά της περιοχής μου, γιατί ήταν ουσιαστικά ένα ποσοστό επί των ζημιών όλων των μήλων της περιοχής, και ζήτησα να γίνει διόρθωση. Τώρα περιμένω λοιπόν αυτή η δίκαιη αντιμετώπιση από πλευράς μηλοπαραγωγών και αυτών να αποτυπωθεί και στη νέα οικία.
1: Ναι, τώρα όμως η οικία ήταν να βγει σήμερα. Γιατί δεν βγαίνει η οικία σήμερα τελικά?
0: Θα πρέπει να γίνει τροποποίηση για να βγει.
1: Τροποποίηση για την Καστοριά προς τα πάνω?
0: Αυτό προσπαθώ, κύριε Νατσούλη. Δεν μπορώ να πω κάτι χωρίς να είμαι 100% σίγουρη.
1: Γιατί σας το λέω? Γιατί εδώ είχε κυκλοφορήσει έντονα μια φήμη τις προηγούμενες μέρες.
0: Όχι φήμη, δηλαδή, ήταν πραγματικότητα.
1: Ότι τα κεράσια θα πάνε 5-10, δηλαδή 510 ευρώ
0: 5-9.
1: Το στρέμμα. 5-9. Και τα μήλα της Καστοριάς θα πάνε όμως 285.
0: Με άλλα δεδομένα. Γιατί αυτή θα πρέπει να ελεγχθεί και από τα στοιχεία που έχει το Υπουργείο Οικονομικών. Κάτι που έχει θέσει και θα υπάρχει ένας αλγόριθμος. Δεν θα είναι ακριβώς έτσι, τέλος πάντων.
1: Άρα για να το κάνω εικόνα, να το κάνουμε πολύ σαφέστατο. Μόλις είδατε εσείς 285 για την Καστοριά, είπατε όπ, φρένο, δεν βγαίνει αυτή η οικία.
0: Ακριβώς.
1: Σκοπός σας είναι να το πάτε πού? 285 θεωρείτε και εσείς ότι είναι μια τιμή η οποία όχι μόνο δεν ταιριάζει για την Καστοριά, όχι μόνο δεν ανταποκρίνεται σε καμιά πραγματικότητα, αλλά θα φέρει και εκνευρισμό στους φίλους αγρότες. Δηλαδή είναι μια παράδεκτη τιμή. Πού θέλετε να το πάτε?
0: Κοιτάξτε, σας είπα, το ζήτημα είναι ότι θα υπάρχει αποζημίωση. Κάτι που δεν υπήρχε στο σχέδιο, έτσι, δεν προβλεπόταν.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι ένα βασικό. Από εκεί και πέρα, εγώ διεκδικώ ουσιαστικά τη ζημιά που πάθανε οι αγρότες. Ευελπιστώ ότι δεν θα πάει και θα εισακουστώ στο αίτημα που έχω θέσει και στο Υπουργείο, όπως καταλαβαίνετε ο κάθε συνάδελφος βουλευτής προσπαθεί σύμφωνα με τα δεδομένα που έχει για την περιοχή του να κάνει το αντίστοιχο.
1: Ναι.
0: Ευελπιστώ ότι, κύριε Νατσούλη, να μην έχουμε κάποιο και να εισακουστώ.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, άρα αυτό θα το έχουμε, την οικία θα το έχουμε μέσα στη βδομάδα αυτή.
0: Όταν ενημερωθώ, γιατί και χθες στη Βουλή ήμουνα με τον αρμόδιο υφυπουργό και προσπαθώ και πιέζω, αυτή είναι η δικιά μου η δουλειά, να πιέζω για το καλύτερο αποτέλεσμα σε σχέση με αυτό
1: που προφανώς... Ελπίζω πραγματικά να βγει το καλύτερο αποτέλεσμα, πραγματικά.
0: Και εγώ το ελπίζω, κύριε Νατσούλη, και η προσπάθεια, πιστέψτε με, δεν λέω ψέματα, ήμουνα 4 ώρες, 4,5 ώρες στο Υπουργείο.
1: Άρα ήταν έτοιμη, ακούτε τι λέει εδώ η κυρία Αντωνία. Ήταν έτοιμη να βγει η οικία και μόλις η κυρία Αντωνίου αντιλήφθηκε ότι για την Καστοριά έχει 285 το στρέμμα και 509 για τα κεράσια, είπε δεν βγαίνει αυτή η οικία αν δεν διορθωθεί η Καστοριά με κάποιον τρόπο.
0: Θεωρώ
1: πού θα πάει η Καστοριά, θα το δούμε.
0: Για την Καστοριά. Δεν ξέρω αυτό αν ήταν δίκαιο για άλλες περιοχές, όπως είναι.
1: Εντάξει, δεν ξέρω ποιες άλλες. Ο καθένας ξέρει τον τόπο του. Μπορεί το 510 για την Μπέλα να είναι δίκαιο. Δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να εκφράσω.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά είμαι σίγουρος ότι για την Καστοριά το 285 θα ήταν εντελώς άδικο. Γι' αυτό είναι απόλυτος βέβαιος.
0: Ακριβώς γι' αυτό σας είπα.

0: ότι έγινε όλη η κινητοποίηση και θέλω να ευχαριστήσω φυσικά που εισακούστηκε για μία ακόμα φορά. Όταν ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια για να αποζημιωθούν οι μηλοπαραγωγοί, δεν υπήρχε τίποτα σαν δεδομένο. Έγινε μία προσπάθεια εδώ και ένα χρόνο για να βρεθεί το ύψος της αποζημίωσης, όχι μόνο για τους μηλοπαραγωγούς, γιατί δεν είναι μόνο η μηλοπαραγωγή της Καστοριάς. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Υπάρχουν και άλλοι αγρότες με άλλα προϊόντα που πάθανε και αυτή ζημιά. Άρα το Υπουργείο έκανε μια μαζική ουσιαστική προσπάθεια έτσι ώστε να αποζημιώσει όλες τους αγρότες, όλες τις καλλιέργειες που είχαν εκείνοι. Να σας πω ότι νομίζω ότι είναι ακόμα και, δεν θυμάμαι αν θυμάμαι καλά, και μούσμουλα.
1: Μέχρι και μούσμουλα έχει, παιδιά.
0: Δεν το θυμάμαι, μην πω ψέματα. Ναι. Θυμάμαι ότι είναι πάρα πολλά προϊόντα που πάθανε ζημιά αγροτικά. Μάλιστα. Τα οποία δεν προβλεπόταν στα κανονιστικά πλαίσια του ΕΛΓΑ, όπως ήταν τα μήλα της Καστοριάς. Και έτσι έγινε μια συντονισμένη και μεγάλη δουλειά για όλους τους αγρότες, προκειμένου να είμαστε πιο δίκαιοι. Δεν είμαστε μόνο η Καστοριά αγρότες, έχουμε και την υπόλοιπη Ελλάδα που κάνουν διάφορα προϊόντα. Και θέλω να είμαι ειλικρινής, αλλά αυτό σωστά, εγώ ως βουλευτής Καστοριάς με νοιάζει να είναι το πιο δίκαιο αποτέλεσμα στο κομμάτι της αποζημίωσης για την περιοχή μου, γιατί όντως είχαμε μεγάλη ζημιά και αυτό μπορεί να αποδειχθεί και από τα τιμολόγια και από τις πωλήσεις και από πολλά πράγματα σε σχέση, δεν ξέρω τι ισχύει για τις άλλες αγροτικές καλλιέργειες. Τα μήλα, αυτό τους είπα, αν θέλετε με ό,τι στοιχεία θέλετε μπορώ να σας τα φέρω, ότι είχαμε όντως ζημιά και φαίνεται και όχι μόνο από τις
1: εκτιμήσεις. Μα τα άκουσε και εδώ ο Ανδριανός, εδώ ήταν πριν
0: ακριβώς,
1: μια εβδομάδα,
0: ακριβώς, γι' αυτό φέραμε και τον Ανδριανό εκεί για να δεσμευτεί ότι θα υπάρχει όντως αποζημίωση. Το ζήτημα στο οποίο συζητάμε τώρα είναι να είναι όσο πιο δικαίο γίνεται.
1: Και έχουμε... Πριν να σας αφήσουμε, επειδή έρχεται χειμώνας και επειδή είμαστε σήμερα σε μια μέρα που πιθανά να
0: που ανακοινωθήκαμε κάποια σημαντικά μέτρα από τον Πρωθυπουργό της χώρας, οφείλω να πω.
1: Ανακοινώθηκαν, γιατί είμαστε στην εκπομπή και δεν μπορούσα να το δω.
0: Ανακοινώθηκαν, λοιπόν.
1: Τι μας λένε τα μηνύματα, να σας πω μόνο τι λέει το μήνυμα. Ο Λάτς λέει και ο Μαρινάκης και ο Προκοπίου και ο Λιόπουλος δεν πληρώνουν ούτε σέντς φόρο για τα καύσιμα των πλοίων τους. Αλλά η κυρία Μαρία στην Κωτήλη. Εγώ θα πρόσθεσα και η κυρία Μαρία από το Πευκόφυτο με την οποία μιλάμε. Πληρώνει και ειδικό φόρο κατανάλωση και ΦΠΑ για να σταθεί. Για να σταθεί που είναι ζήτημα επιβίωσης, διαβίωσης. Αυτό πρέπει να το δείτε, κύριε Αντωνίου, πάρα πολύ. Ειδικά αυτόν τον χειμώνα.
0: Κοίτα, να πω εγώ λοιπόν τι έχουμε προβλέψει μετά από τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Ένα σημαντικό ζήτημα που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο και οφείλουμε, γιατί και σε μένα έχουν έρθει πάρα πολύ στο γραφείο, την αποπληρωμή οφειλών από 72 δόσεις σε 120. Ήταν ένα πάγιο ζήτημα πολλών ανθρώπων που για δυσκολίες δεν μπορέσαν να ανταποκριθούν σε οφειλές. Άρα λοιπόν ανακοινώνουμε την αποπληρωμή οφειλών από τις 72 δόσεις στις 120 δόσεις με ελάχιστη μηνιαία καταβολή τα 30 ευρώ, κάτι που νομίζω ότι
1: και θα διευκολύνει μέσα στο χειμώνα, λέτε, τα
0: επίσης νοικοκυριά. Επίσης, ανακοινώθηκε για τους services με στόχο την προστασία των συνεπών οφειλετών από πληστηριασμούς και κατασχέσεις σε περίπτωση παραβίασης συμφωνημένης ρύθμισης. Η σχετική πράξη θα ακυρώνεται και θα επιβάλλεται πρόστιμο μισό εκατομμύριο στον services και ο πολίτης θα πιστώνεται με 5 δόσεις αρχικής συμφωνίας. Κάτι άλλο σημαντικό για τη θέρμανση, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός, είναι ότι η παρέμβαση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα είναι έτσι ώστε να διατηρηθεί κάτω από το 1,75 που ήταν η περσινή τιμή, ενώ βλέπετε το αράλι των τιμών του πετρελαίου. Γιατί λοιπόν,
1: αλλά καταλαβαίνετε και 1,60 να το πάει είναι πολύ ακριβό για την Καστοριά, κύριε Αντωνίου, από την Καστοριά. Είστε καταλαβαίνετε ότι με το 1,60 σηκώνουμε τα χέρια ψηλά.
0: Μισό λεπτό. Θα τα πούμε και για την Καστοριά, αν θέλετε, σε μια αναλυτική κουβέντα για όλα τα οποία έχουμε γίνει για να ενισχύσουμε αυτό το οποίο κάνετε αναφορά. Λοιπόν, ένα είναι το πετρέλαιο θέρμανση λοιπόν να διατηρηθεί με ράλι ανόδου, όπως βλέπετε, σε παγκόσμιο επίπεδο και δεν είμαστε μόνοι μας, παίζουμε σε ένα κόσμο. Άρα λοιπόν με ράλι ανόδου να διατηρηθεί κάτω από 1,75 όσον αφορά την θέρμανση, οφείλω να πω ότι αυτή η κυβέρνηση στη θητεία της έχει αυξήσει πάρα πολύ την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης και αυτό θα το διεκδικήσουμε ακόμα περισσότερο που αφορά και την Καστοριά. Και
1: δεν τις ακούμε ακόμα αυτές τις ανακοινώσεις. Είναι όλα πληροφορίες βέβαια.
0: 50 εκατομμύρια ευρώ το 19 η επιδότηση και είχε μόνο το πετρέλαιο θέρμανσης. Και να σας πω τώρα πόσο έχει φτάσει, 300 εκατομμύρια η επιδότηση και αφορά είτε θέρμανση από ξύλα, είτε θέρμανση από ηλεκτρισμό, είτε θέρμανση από διάφορους τρόπους θέρμανσης. Άρα λοιπόν είμαστε, ακούμε, προσπαθούμε, συνεχώς είμαστε από πάνω. Για την Καστοριά έχει δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα και το οποίο τρέξανε κάποιες αυτό, με 100% επιδότηση για το εξοικονομώ, έτσι. Για τις αντλίες θερμότητες, ειδικό πρόγραμμα που βγάνει το ΣΔΑΜ για τις αντλίες θερμότητες.
1: Αντλίες θερμότητες, αλλά με το πρόγραμμα το τελευταίο το οποίο είδαμε, μένει εκτός η Καστοριά, Άργος, Μανιάκη, Δυσπηλιό, όπου δηλαδή υπάρχει προοπτική κάποτε να έρθει αέριο.
0: Γίνεται λοιπόν, και με το αέριο γίνεται μια τεράστια προσπάθεια.
1: Γίνεται αλλαργή.
0: Λοιπόν, πάμε στα μέτρα τα οποία προφανώς ενδιαφέρουν, πέρα από τη διεύρυνση, το φτώ και το πετρέλαιο θέρμανσης, θα δοθεί και στο πετρέλαιο κίνηση επιδότηση στην Αντλία και θα αυξηθεί από 10 λεπτά στα 15, και τα δηλητήρια προϊόντα σε ειδικές προσφορές με την έκπτωση δηλητηρίων και ελάφρυνση θα φτάσει στα 20 λεπτά. Και αυτό θα ισχύσει από το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου.
1: Και κάθε 15 μέρες νομίζω θα
0: κάτι που σας έστειλα ως δελτίο τύπου χθες, γιατί ολοκληρώνεται η κοινή υπουργική απόφαση που αφορά το πρόγραμμα μετεγκατάστασης και αφορά την Καστοριά, ένα πρόγραμμα που παλέψαμε αυτό το προηγούμενο διάστημα και το οποίο ψηφίσαμε τον Ιούλιο της τροποποίησης του νόμου, έτσι
1: για
0: ώστε
1: το 10
0: έχουμε,
1: χίλιαρο, για το 10 χίλιαρο.
0: Έτσι ώστε να έχουμε το πρόγραμμα με την κατάσταση δημογραφικής πολιτικής. Έχουμε ήδη αρκετούς αναδόχους στο φράγμα ιστορίου και περιμένουμε να δούμε την επιτροπή, έτσι ώστε να έχουμε ευελπιστό, αν και τα βλέπω υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και μεγάλη
1: σήμερα υπόθερα. Πιστεύαμε ότι θα έχουμε τον προσωρινό ανάδοχο, αλλά μάλλον σήμερα δεν θα τον έχουμε.
0: Για το φράγμα.
1: Όχι, για το φράγμα έχουμε προσωρινό ανάδοχο σίγουρα. Για την σχολή των Αστιφυλάκων περιμέναμε σήμερα.
0: Για τη σχολή Αστιφυλάκων νομίζω ότι στα 29 Σεπτεμβρίου ήταν η προθεσμία καταληκτική και σήμερα από ό,τι ενημερώνουμε είμαστε στη διαδικασία έτσι ώστε να ελεγχθούν τα δικαιολογητικά και οικονομικές προσπάθειες.
1: Θα πάρει μπορεί και εβδομάδα αυτό.
0: Πάντως το δεδομένο είναι ότι θα έχουμε ανάδοχο και σε ένα μεγάλο έργο που αφορά την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, το νομό Καστοριάς, με τη σχολεία στη Φυλάκων, κάτι που λέγανε και κάποιοι λέγανε δεν θα γίνει κτλ. Είναι έτοιμο και το προεδρικό διάταγμα από πλευράς κυβέρνησης και οι πιστώσεις από πλευράς Υπουργείου Οικονομικών για τη λειτουργία και με την ολοκλήρωση και τον ανάδοχο σε αυτό το έργο, επειδή είναι κλειστό κτίριο, καταλαβαίνετε ότι μπορεί να υλοποιηθεί σε πολύ πιο σύντομο διάστημα, γιατί είναι ένα έργο 12,5 εκατομμύρια, δεν είναι ένα μικρό έργο για την περιοχή η μετατροπή, και όλη αυτή η διαδικασία για την αλλαγή χρήσης, για τις νομοθετικές παρεμβάσεις, ό,τι έχει γίνει μέσα σε πολύ σύντομο χρόνο, μέσα σε 1,5 χρόνο, και φτάσαμε και στην ολοκλήρωση έτσι ώστε να έχουμε προσωρινό ανάδοχο και στο έργο της σχολής Αστιφυλάκων. Άρα λοιπόν μεθοδεμένα, με οργανωμένα, με τρόπο προχωράμε όλα τα απαραίτητα θέματα που απασχολούν είτε τον αγροτικό τομέα, είτε τον τομέα της φύλαξης. Είδατε, σας ανακοίνωσα ότι έχουμε και ήδη 10 ειδικούς στην πυροσβεστική, 10 θέσεις που έρχονται στην Καστοριά, και στο κομμάτι της αστυνομίας με 3 ειδικούς φρουρούς για μετά να μπορούν να μεταδοθούν για αυτό στην Καστοριά. Ανοίξαμε θέσεις έκτακτες και στις τακτικές άλλες, έτσι ώστε να ενισχύσουμε και την ασφάλεια και την υλοποίηση όλων των υποδομών και όσων έχουμε δεσμευτεί για την περιοχή της Καστοριάς. Έχουμε δρόμο ακόμα, έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Εδώ είμαστε να παλεύουμε καθημερινά στα Υπουργεία προκειμένου να φέρουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Κύριε Φίλη, αυτός είναι ο στόχος. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Έχετε χαιρετίσματα, μας ακούν και στην Αμερική ο κύριος Σιώκης, ο Δήμος Σιώκης. Μας ακούει αυτή την ώρα, προανήγγειλε με μια ανάρτησή του χθες που είχε γενέθλια. Ότι συνταξιοδοτείται και από τη Wall Street και έρχεται Καστοριά. Τώρα για δήμαρχος θα πάει, για αντιπεριφερειάρχης θα πάει. Για κάτι θα πάει πάντως. Οπότε να είμαστε.
0: Τα φιλιά και τις ευχές μου, αν και διαδικτυακά του τις έστειλα. Ναι.
1: Μας ακούει αυτή την ώρα στην Αμερική. Ωραία.
0: Τα φιλιά μου και τις ευχές μου και καλή σύνταξη να ευχηθώ στον Δήμο, στον κύριο Σιώκη, που ήταν από τους πολύ.
1: Εδώ θα την τρώει στην Καστοριά, θα την τρώει. Ναι,
0: από τους πολύ ενεργούς ανθρώπους της ομογένειάς μας, όχι μόνο της Καστοριάς, οφείλω να πω, γιατί τον είδα και στην λειτουργία του και σε όλα τα ομοσπονδιακά σωματεία της Ομογένειας στη Νέα Υόρκη, ένας πολύ δραστήριος Καστοριανός, ομογενής, και βεβαίως με πολύ μεγάλη χαρά να έρθει και στην Καστοριά.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αντωνίου.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Νατσούλη.
1: Κάντε τα πάντα για να περάσουμε έναν καλύτερο χειμώνα. Κάντε τα πάντα.
0: Να είστε καλά, καλημέρα. Αυτή η προσπάθεια, να είστε σίγουροι γι' αυτό, είναι μεγάλη προσπάθεια. Ευχαριστώ και εγώ για τη συνομιλία. Καλημέρα στην Έλενα που δεν είπαμε σήμερα.
1: Ναι, η Έλενα στο τηλεφωνικό μας κέντρο σήμερα. Έγινε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλό χειμώνα, ναι.
1: Καλό χειμώνα, καλό χειμώνα. Λοιπόν, αυτά με την κυρία Αντωνίου. Τι λέει η κυρία Αντωνίου σήμερα? Ότι ήταν να βγει η Kia και μόλις είδηγε Καστοριά 2,85, είπε stop, η Kia δεν βγαίνει, αν δεν βγει κάτι καλύτερο για την Καστοριά. Είδε και το 5,9 για τα κεράσια. Άρα να περιμένουμε κάτι καλύτερο όντως? Ή η προσπάθεια αυτή δεν θα στεφτεί με επιτυχία? Μένει να δούμε την Kia. Η ιστορία πάντως είναι ότι ήταν να βγει σήμερα, αλλά μέχρι στιγμής δεν βγαίνει. Θα βγει στην πορεία της ημέρας? Θα βγει αύριο, μες τη βδομάδα, διορθωμένη στο κομμάτι της Καστοριάς? Από αυτά που είπε η κυρία Αντωνίου πάντως καταλάβουμε ότι μπήκε ένα φρένο λόγω Καστοριάς στο να βγει η Kia στον αέρα. Τώρα, εμείς θα πάμε για το διαφημιστικό μας,
2: ναι,
1: και σε λίγο έχουμε Δημήτρη Σαββόπουλο. Γιατί? Τι θα γίνει τώρα που είμαστε 30 Σεπτεμβρίου? Θα βγει ο προσωρινός ανάδοχος? Χρειαζόμαστε μια εβδομάδα? Θα πάρει πολύ ο έλεγχος? Έχουν καμία πληροφορία να μας δώσουν? Μπορούν να μας πούν τις εκπτώσεις ή δεν μπορούν να μας πούν τίποτα?
2: Αντάτε,
1: σε λίγο Δημήτρης Σαββόπουλος. Αργήσαμε, τι ώρα πηγαίνουμε?
2: Για 12:37 μόλις.
3: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
4: Ένας χρόνος χαρές.
3: Ένας χρόνος αγωνίες.
4: Ένας χρόνος επιτυχίες.
3: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
4: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
3: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
4: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
3: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
4: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
3: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
4: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
3: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
4: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
3: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
4: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
3: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
4: Σας περιμένουμε.
3: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
5: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.dauvin.gr.
6: Αλληνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
7: Η νέα εποχή στην εκμάθηση είναι εδώ. Στόχος του Brain on Brain, η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της ευφυΐας του παιδιού. Το παιδί μαθαίνει να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα το δεξί και το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου του και αποκτά δεξιότητες για μια ζωή. Το μάθημα είναι δίγλωσσο. 2 ώρες την εβδομάδα με μέγιστα αποτελέσματα και ολιγόλεπτη καθημερινή εξάσκηση στο σπίτι. Το πρόγραμμα Brain on Brain διεγείρει τα νεαρά μυαλά, καθώς επιτυγχάνει την προσωπική ενδυνάμωση με τρόπους διασκεδαστικούς αλλά και δεσμευτικούς για τα παιδιά. Το Brain on Brain είναι ένα από τα κορυφαία προγράμματα για παιδιά στον κόσμο, το οποίο έχει επιτυχώς διαμορφώσει τις ζωές των παιδιών και των οικογένειών τους για περισσότερα από 15 χρόνια. Πληροφορίες εγγραφές 6948 587495. Υπεύθυνος επικοινωνίας Γιώργος Καραμάνης.
2: Brain on Brain, τώρα πια και στην Καστοριά, στην Πτολεμαίων 3.
8: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο ktelpavlakastoriás.gr ή στο 24670-83455.
9: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
10: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
9: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
10: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
9: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27247.
10: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
8: Η κορυφαία αξιοπιστία της Toyota εδώ και μισό αιώνα δίπλα σας. Η Toyota Σιόζος. Η μοναδική αντιπροσωπεία Toyota στην Καστοριά κλείνει 50 χρόνια επιτυχίας και το γιορτάζει. Επισκεφτείτε μας σήμερα, ρωτήστε μας για τις μοναδικές προσφορές Σεπτεμβρίου και αποκτήστε το δικό σας Toyota, καινούριο ή μεταχειρισμένο με προνομιακούς όρους. Toyota Σιόζος. 50 χρόνια οδηγούμε μαζί στο μέλλον.
11: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου, 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
12: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670 27 348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
11: Μπαίνουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
13: Αντένες FM 93,6.

0: κοριτσάκι, καλημέρα, Έλενα.
1: Καλημέρα.
0: Ρε παιδιά, ρε παιδιά. Για να δούμε τώρα. Λοιπόν, πέντε εταιρείες, όπως το έχουμε ανακοινώσει στην προηγούμενη εκπομπή μας, έλαβαν μέρος στον αμοιοδοτικό διαγωνισμό για την ανακαίνιση στο κτίριο της Εδίκας. Τι Εδίκα, χωριά του.
1: Λοιπόν,
0: της Εδίκα για τη σχολή των αστιφυλάκων. Σήμερα είχαμε πει ότι θα έχουμε προσωρινό ανάδοχο, αλλά θα έχουμε. Κύριε Σαββόπουλε, καλημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Νατσούρη, καλημέρα και στους ακροατές σας. Καλημέρα, Έλενα.
1: Καλημέρα, κύριε Σαββόπουλε.
0: Είστε καλά.
2: Μάλλον καλησπέρα.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Δεν λένε καλησπέρα μετά τις 12. Λένε καλό μεσημέρι. Καλησπέρα είναι μετά την Εσπέρα, όταν φτάσει η Εσπέρα. Εσπέρα δεν έχουμε ακόμα. Μην βιαζόμαστε. Είναι ακόμα μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, λοιπόν, θα λέμε.
1: Βιαζόμαστε για άλλα πράγματα. Όπως παραδείγματος χάρη τον ανάδοχο.
0: Βιαζόμαστε για άλλα πράγματα. Αν βάλουμε τον ανάδοχο,
2: μάλλον. Ξεκίνησε σήμερα η ώρα 10 η διαδικασία, κύριε Νατσούλη.
0: Ναι.
2: Η διαδικασία είναι, είναι χρονοβόρα πολύ. Όταν είδα την προσφορά που πρέπει να ελέγξουν οι υπάλληλοι από κάθε μια εταιρεία που ήταν δυνάμει, σήμερα το πρωί που ανεβαίνοντας πάνω και κοιτώντας και συζητώντας με την υπηρεσία, γιατί όλοι είχαμε την ίδια αγωνία.
0: Ναι. Για να δούμε ποιος θα είναι αυτός που θα έδωσε την μεγαλύτερη προσφορά.
2: Ανοίξανε
0: μεγαλύτερο έκτος, συγγνώμη.
2: Ναι, ναι. Αυτή τη στιγμή είμαστε στη διαδικασία της, του ελέγχου των δικαιολογητικών.
0: Ναι.
2: Υπάρχει δηλαδή τώρα, να σας έστειλα σε φωτογραφία την...
0: Έχω δει, τους φακέλους, ναι.
2: Αυτό που βλέπετε είναι ο φάκελος προσφορών μιας εταιρείας, είναι τρεις τεράστιες.
0: Άμα είναι αυτός ο φάκελος, πού να ελέγξετε πέντε σήμερα, αποκλείεται.
2: Ναι, ναι. Απλώς υπάρχει, ας πούμε, υπάρχουν οικονομικές προσφορές, δεν μπορούμε να ανακοινώσουμε το όνομα. Υπάρχει μια προσφορά η οποία είναι περίπου στο 13,5% και χαμηλότερη είναι στο 7,5%.
0: Οπα, μισό λεπτάκι, αυτό το στοιχείο είναι πολύ σημαντικό. Η μεγαλύτερη έκπτωση είναι...
2: 13,65%. Για την ώρα...
0: Ναι. 13,65%. Και η μικρότερη έκπτωση είναι...
2: Μικρότερη ήταν 7,5%.
0: Άρα αυτός που έδωσε 13,65% έχει το προβάδισμα να πάρει το έργο, λογικά, έτσι.
2: Ναι, ναι, έχει το προβάδισμα.
0: Αν είναι τα χαρτιά του σωστά.
2: Ναι, αν τα χαρτιά ολονών, εγγυητικές, δικαιολογητικά, όλα αυτά που πρέπει να ελεγχθούν. Ξαναλέω, μόνο στο, έτσι, βλέποντας αυτό που σας έχω στείλει σαν φωτογραφία, αυτό προϋποθέτει ένα αρκετά εύλογο χρονικό διάστημα. Μπορεί να πάει 7 μέρες, 8 μέρες.
0: Πόσο να πάει 8 μέρες, είπαμε νωρίτερα, θα πάει εβδομάδα.
2: Κύριε Νατσούλη, πραγματικά τώρα, επειδή η διαδικασία απαιτεί και χρόνο,
0: ναι,
2: και να μην
0: προκύψει... Γίνει κανένα λάθος και τρέχουμε μετά.
2: Μην γίνει κανένα λάθος, ναι. Δηλαδή τώρα στις μία και δύο μέρες νομίζω ότι δεν μπορούμε να πούμε την υπηρεσία, ξέρετε. Είναι ένα πρακτικό το οποίο έχει χρήση ιδιαίτερη σοβαρότητα, γιατί γίνεται...
0: Ναι. Να ρωτήσω όμως τη διαδικασία, γιατί είχαμε πρόσφατα για το φράγμα ενστόλιο.
2: Πρέπει να ελέγξουν και τη μελέτη που καταθέτουν. Η διαδικασία.
0: Ωραία.
2: Αυτή
0: εγώ να ρωτήσω το εξής όμως. Επειδή είχαμε πρόσφατα για το φράγμα του ενστόλιου. Σε μια εβδομάδα θα μας βγάλετε προσωρινό ανάδοχο.
2: Περίπου, ναι. Μόλις γίνει το πρώτο πρακτικό,
0: ναι,
2: με τον έλεγχο των δικαιολογητικών, βγαίνει ο προσωρινός ανάδοχος.
0: Και τον τελικό ανάδοχο, πότε θα μας τον βγάλετε?
2: Ο οποίος προσωρινός ανάδοχος οφείλει μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα να φέρει και επιπλέον δικαιολογητικά,
0: ναι,
2: τα οποία και αυτά θα ελεγχθούν,
0: ναι,
2: και μετά θα περάσει το δεύτερο πρακτικό, που είναι το πρακτικό της κατακύρωσης του διαγωνισμού.
0: Μάλιστα.
2: Και μετά
0: περνάμε στη διαδικασία των ενστάσεων.
2: Κύριε Νατσούλη, και στα δύο πρακτικά υπησέρχεται το δικαίωμα της έστασης από τους ενδιαφερομένους αναδόχους. Δηλαδή στο πρώτο πρακτικό μπορεί κάποιος, ας πούμε, να κάνει μια έσταση για κάποιο λόγο, ξέρω εγώ, έναντι του άλλου ή οτιδήποτε άλλο. Δεν βλέπω να υπάρχουν διαφορές άνω του 10% αυτό που ισχύει. Τώρα από εκεί πέρα είναι πολύ καλό το ότι έχουμε ενδιαφέρον και ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό για αυτού του είδους το διαγωνισμό, γιατί είναι μελέτη κατασκευή.
0: Είναι 12,5 εκατομμύρια, παιδιά, διαγωνισμό. Είναι πολλά τα λεφτά.
2: Ναι, είναι μεγάλο το έργο και η έκπτωση είναι μέσα σε λογικά πλαίσια.
0: Ναι.
2: Δεν θα καθυστερήσουμε καθόλου από πλευράς, δηλαδή με το που θα τελειώσει το πρακτικό από την Επιτροπή θα κοιτάμε να κάνουμε περιφερειακές επιτροπές με αυτή τη διαδικασία που είχαμε κάνει και μέχρι να βγάλουμε το διαγωνισμό, δηλαδή και έστω και οι δύο μέρες και οι τρεις θα το κάνουμε διαπεριφορά. Δηλαδή αν λέμε κάποια στιγμή η ώρα 10 τελειώσει το πρακτικό και ολοκληρωθεί, την άλλη μέρα θα κάνουμε περιφερειακή επιτροπή, ό,τι μέρα και να είναι, Παρασκευή, Πέμπτη, Τετάρτη, γιατί οι πρακτικές, οι περιφερειακές επιτροπές γίνονται Δευτέρα. Από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να ανακοινώσουμε όνομα, γιατί πρέπει να ρευτούν τα δικαιολογητικά, μην γίνει κάποιο έτσι μπέρδεμα.
0: Αν όλα πάνε καλά, χωρίς ενστάσεις, ανάδοχο πότε πιστεύετε οριστικά θα έχουμε, να μιλήσουμε για μέσα τον Οκτώβριο?
2: Κύριε Νατσούλη, όχι, δεν γίνεται να έχουμε στον Οκτώβριο.
0: Δεν γίνεται να έχουμε στον Οκτώβριο.
2: Έχουμε δύο πρακτικά με δεκαήμερο, χωρίς ενστάσεις, και μετά υπάρχει ο προσυμβατικός έλεγχος που γίνεται από το ελεκτικό συνέδριο.
0: Άρα πάμε για Νοέμβριο.
2: Ναι, Νοέμβριο, τέλη Νοεμβρίου μπορεί να πιάσει και αρχές Δεκεμβρίου. Μετά, ο προσυμβατικός έλεγχος του ελεκτικού συνεδρίου ουσιαστικά τακτοποιεί την όλη διαδικασία. Μπορούμε να πάμε σε υπογραφή σύμβαση.
0: Αν πάμε Δεκέμβριο, κύριε Σαββόπουλο, εγώ τώρα κάνω μια υπόθεση. Να πάρει μηχανήματα να βάλει και να αρχίσει. Πάνε και τα Χριστούγεννα, έχουμε και ρακουτσάρια. Πάει και ο μισός Ιανουάριος. Θα προλάβουμε να έχουμε έτοιμο κάποιο τμήμα.
2: Είναι εργασίες που γίνονται σε εσωτερικό χώρο. Έτσι. Αυτός ο ανάδοχος, να ξέρετε, επειδή μιλάμε τώρα για μελέτη κατασκευή, καταθέτει την οριστική μελέτη, αλλά η οριστική μελέτη θα κατατεθεί και έχει την υποχρέωση σε 4 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης να φέρει την οριστική μελέτη. Δηλαδή, αφού αυτός έχει κάνει τώρα.
0: Μισό λεπτάκι. Έχει 4 μήνες. Δηλαδή, αν πάρει το Δεκέμβριο τη δουλειά, μπορεί να την δώσει την οριστική μελέτη τον Απρίλιο.
2: Μπορεί τον Απρίλιο, αλλά μπορεί να ξεκινήσει εργασίες καθαίρεσης αμέσως. Μην πάμε δηλαδή. Εμείς πρέπει να λέμε αυτά που ισχύουν. Ναι. Δηλαδή, οι εργασίες μπορεί να ξεκινήσει τις καθαίρεσης. Γιατί εκεί πέρα πρέπει να βγουν αρκετά πράγματα από μέσα. Ναι. Να τακτοποιηθεί το κτίριο. Και έχει το διάστημα του τετραμήνου. Βέβαια, ξαναλέω ότι από την αρχή η υπηρεσία μας ήταν σε μια διαδικασία διαλόγου με τις ενδιαφερόμενες εταιρείες. Τους δώσαμε τη δυνατότητα. Όσοι ενδιαφέρθηκαν να μπουν στο κτίριο, να το δουν, να το μελετήσουν. Το τελευταίο 20ήμερο υπήρχαν 2 εταιρείες, όλες οι εταιρείες και από πλευράς Καστοριάς υπήρχε ενδιαφέρον.
0: Εμάς μας ενδιαφέρει λίγο και η Καστοριά παραπάνω, δηλαδή επειδή συμμετέχει ο Δομπετών. Μήπως το δουν και πιο πατριωτικά, ρε παιδί μου, για να πούν μια. Να δουλέψουν λίγο.
2: Είπαμε στην προηγούμενη συνέντευξη, λέω ξανά ότι είμαστε από πλευράς διαδικασιών. Το κομμάτι με το που δόθηκε το πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανάληψη της πίστωσης, γιατί ξαναλέω ότι το έργο αυτό χρηματοδοτείται μετά από πρόταση του κυρίου Αμανατίδη από τον τρίτο πυλώνα της δίκαιης μετάβασης.
0: Μάλιστα.
2: Από αυτά τα 80 εκατομμύρια, τα 100 εκατομμύρια που βγήκανε, και αυτό προϋπέθεται αρκετά έτσι, χρονοβόρες διαδικασίες. Όταν δόθηκε το οριστικό πράσινο φως για την ανάληψη της πίστωσης και του ποσού, εμείς δεν καθυστερήσαμε καθόλου. Τώρα από εκεί πέρα γίνεται ένας αγώνας δρόμου να προλάβουμε αυτό που είπαμε, το οποίο ξέρουμε ότι είναι δύσκολο. Από εκεί πέρα θα εξαντληθεί,
0: ναι,
2: από το πρώτο.
0: Εγώ το βλέπω λίγο τσίμα-τσίμα, γιατί ο στόχος ποιος ήταν? Ο στόχος είναι το Σεπτέμβριο του 27 να έχουμε κάποιο τμήμα αυτού του κτηρίου έτοιμο, ώστε να στεγάσουμε 100, 150, 200.
2: Ναι, το είχαμε πει αυτό, ναι.
0: Το βλέπω πολύ τσίμα-τσίμα. Βλέπω να μην προλαβαίνουμε, κύριε Σαββόπουλε.
2: Να δούμε πώς θα πάει.
0: Δεν το βλέπω να προλαβαίνουμε.
2: Εμείς, πέραν τις προσπάθειες που κάναμε όσον αφορά τους χρόνους με τις εκτός, με τις διαπεριφοράς που κάναμε με περιφερειακές επιτροπές, δώσαμε, το ξαναλέμε, ένα οικονομικό κίνητρο 2% για να παραδοθεί το έργο 3 μήνες νωρίτερα από τον αρχικά συμβατικό χρόνο. Από εκεί και πέρα είναι ένα πριμ το οποίο είναι περίπου 250.000, δεν είναι ευκαταφρόνητο, και ξαναλέω ότι αν όλα πάνε καλά, ο στόχος αυτός είναι που είπατε, δεν είναι εύκολος. Ελπίζουμε να είμαστε μέσα στα χρονοδιαγράμματα. Ξεκίνησε η διαδικασία, είμαστε αυτό που λέμε στο πρώτο βήμα της διαγωνιστικής διαδικασίας. Αν δείτε τα σχέδια και με την ολοκλήρωση όλου αυτού του εγχειρήματος, πραγματικά θα δείτε ένα απίστευτα, έτσι, πολύ λειτουργικό και όμορφο και χρήσιμο κτίριο, το οποίο θα έχει δυνατότητα να φιλοξενεί 500 αστυνομικούς
0: κατά τη διάρκεια
2: της λειτουργίας
0: τους. Ωραία, άρα περιμένουμε
2: έναντι των άλλων σχολών, με μια πολυλειτουργική αμφιθεατρική αίθουσα, με πραγματικά χώρους οι οποίοι θα είναι και εξωτερικοί και εσωτερικοί. Είναι ένα στοίχημα πραγματικά μεγάλο.
0: Άρα, το ξαναλέω, σε μια εβδομάδα θα έχουμε προσωρινό ανάδοχο. Αυτό που ανακοινώνουμε σήμερα είναι ότι η μικρότερη έκπτωση είναι 7,5% για την τελευταία εταιρεία και 13,65% για την εταιρεία που έχει δώσει την μεγαλύτερη έκπτωση, χωρίς να μπορούμε να ανακοινώσουμε τις εταιρείες. Εσείς τις ξέρετε όμως, κύριε Σαββόπουλε, έτσι?
2: Ναι, ναι, τις ξέρουμε, ναι.
0: Μάλιστα. Αλλά δεν μας τις λέτε.
2: Δεν γίνεται να τις πούμε, γιατί δεν είναι επίσημο το πρακτικό. Τώρα αν επίσημα μπορεί κάποιος να πει ποιοι είναι και οτιδήποτε άλλο, αλλά επίσημα δεν μπορούμε, απλώς επειδή υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από πλευράς των πολιτών, να ανακοινώνουμε ότι υπάρχει μια ικανοποιητική έκπτωση. Και η διαδικασία ξεκίνησε σήμερα η ώρα 10 το άνοιγμα των προσφορών. Είναι χρονοβόρα, γιατί τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να δουν τα τρία μέλη της Επιτροπής
0: είναι,
2: είναι μεγάλου όγκου. Μεγάλου όγκου. Σας το έστειλα με φωτογραφία για να αντιληφθείτε το μέγεθος της αξιολόγησης της Επιτροπής, η οποία πρέπει να γίνει με μεγάλη προσοχή για να μην προκύψει οποιοδήποτε λάθος ή οποιαδήποτε παράλυση.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σαββόπουλο.
2: Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε.
0: Λοιπόν. Ο κύριος Σαββόπουλος ξέρει, αλλά δεν μας λέει. Οπότε, Έλενα, ξέρουμε τουλάχιστον τις προσφορές. Ξέρουμε τουλάχιστον τις εκπτώσεις. Αλλά σιγά σιγά μαθαίνουμε και το ακριβές χρονοδιάγραμμα. Τι λέει ο κύριος Σαββόπουλος? Είναι αδύνατον μέσα στον Οκτώβριο να έχουμε τουλάχιστον προσωρινό αναδοχό, πόσο μάλλον και τελικό αναδοχό. Θα φτάσουμε σίγουρα για Δεκέμβριο. Που σημαίνει ότι μαζί με ενστάσεις και τα λοιπά ή οτιδήποτε άλλο προβλέπετε, και ο αυτός που θα πάρει το έργο έχει το δικαίωμα σε 4 μήνες να δώσει και την τελική του μελέτη. Στο διάστημα αυτό βέβαια θα μπορεί να κάνει εσωτερικές εργασίες, κυρίως τα γκρεμίσματα. Εσείς τι πιστεύετε? Προλαβαίνουμε το Σεπτέμβριο, Έλενα? Γιατί η δουλειά θα πιάσει εκεί μετά τα ραγκουτσάρια, στην καλύτερη περίπτωση.
1: Θα απαντάω από τώρα.
0: Δεν προλαβαίνουμε, πιστεύεις, έτσι?
1: Δεν πάμε ούτε για 27.
0: Δεν πάμε ούτε για 27, ούτε για ένα μέρος του κτηρίου.
1: Να σας υπενθυμίσω ότι όταν είχε ξεκινήσει αυτή η διαδικασία, εγώ είχα πει ότι θα είναι τυχαία, βέβαια.
0: Ήταν παιδούλα η Έλενα ακόμα.
1: Παιδούλα ήμουν, ναι, ξεκάθαρα. Και είχα πει ότι θα είναι έτοιμο το 2032. Για να δω αν θα το πει. Τυχαία το είχα πει.
0: Είχε πει 32, εσύ.
1: Είχα πει 32.
0: Κάτσε, Έλενα, 32 είχε πει.
1: Τυχαία είχα πει 32.
0: 32 είναι πολύ, Έλενα. Κάτσε.
1: Εγώ είχα πει 32.
0: Είσαι υπερβολική.
1: Εγώ έτσι είχα. Αυτή ήταν η έμπνευσή μου. Μάλιστα. Τυχαία, δεν είχα κάποια πληροφορία, ούτε ξέρω κάτι από όλα αυτά.
0: Λες 32.
1: Στην τύχη είπα 32.
0: Κάνε γούστο να πάει.
1: Για
0: 32.
1: Να δω. Θα το πετύχω.
0: Λοιπόν.
1: Προς το παρόν θα πετύχω το Αγκίστρι.
0: Πάμε στο Αγκίστρι για να πάω στο διάλειμμα.
1: Σιγά σιγά. Έχουμε και λίγα ακόμα πράγματα να πούμε. Θα μας πας και ενεργό μετά εσύ και μετά θα πάμε διάλειμμα. Αγκίστρι, λοιπόν, για αρχή θα πάμε στο αγαπημένο μας εστιατόριο θαλασσινών για να απολαύσουμε όλα μας τα ωραία, τα δημιουργικά μας πιάτα, όπως καρπάτσιο γαρίδας και χταποδιού, ή σεβίτσε που είναι ομό λαβράκι το οποίο ψήνεται με τους χυμούσες περιδοειδών. Αλλά και τα κλασικά αγαπημένα μας πιάτα, τις ψαρούκλες μας που είναι φρεσκότατες και πεντανόστιμες, να απολαύσουμε τα καινούργια πιάτα που έχουν προσθεθεί στο μενού και έρχονται και άλλα ωραία εν ώψη χειμώνα, να απολαύσουμε την ωραία μας ατμόσφαιρα στο Αγκίστρι, καθαρή φωτεινή ατμόσφαιρα με υπέροχη θέα, να απολαύσουμε την καταπληκτική εξυπηρέτηση των παιδιών μας. Στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 101 όλα αυτά, στη Νότια Παραλία, αλλά και delivery. Delivery από τις 11 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. Τετάρτη σήμερα, ξέρω ότι είχατε πολλές δουλειές, δεν προλάβατε να μαγειρέψετε. 29-7-47. Είμαι σε όλων των εφαρμογών, η Food, Box, Volt, ό,τι σας βολεύει εσάς. 29-7-47 να έρθουν όλα σπίτι σας φρεσκότατα και πεντανόστιμα Αγκίστρι. 20 χρόνια, 2 γενιές, ο ίδιος ενθουσιασμός να σας προσφέρουμε το καλύτερο.
0: Και πάμε και στην Energon, όπως είπαμε, γιατί και μάλιστα τώρα υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τις Αγγλίες. Μάλιστα τώρα μόλις είχα ένα τηλέφωνο ακόμα για ορισμένες πληροφορίες. Στην Energon μπορείτε να ρωτήσετε τα πάντα, γιατί στην Energon μπορείτε να κάνετε από την αίτησή σας, Ελληνάκη, μέχρι την τελική εγκατάσταση και τον μηχανολογικό εξοπλισμό. Δηλαδή πάτε στο Μιχάλη Κοσλιόπουλο ή στην Φιλιώτο Τονίδου που είναι εκεί στο Άργος οριστικό, δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς, ή παίρνετε ένα τηλέφωνο 44-104 και οτιδήποτε απορία έχετε σχετικά με αυτό το πρόγραμμα που φαίνεται αρκετά ελκυστικό έως πολύ ελκυστικό, να δούμε πόσοι θα το εκμεταλλευτούν τελικά και από τη δική μας περιοχή, γιατί η επιδότηση φτάνει έως και το 100% για ορισμένες περιπτώσεις, αλλά η συνήθις, όπως τα ακούγαμε και χθες, για το μέσο νοικοκυριό θα είναι 90-95% η έκπτωση και η επιδότηση, που είναι πολύ σημαντικό. Τώρα, οτιδήποτε άλλη μορφή θέρμανσης θέλετε, ή κλιματισμού, η Energon είναι πρωτοπόρα και παρούσα. Όποιο είναι το σχέδιό σας, οτιδήποτε έχετε στο μυαλό σας, ελάτε να τα πούμε από κοντά. 44104, δεύτερο χιλιόμετρο, Άργους Καστοριάς. Πάω για το διάλειμμα,
1: ναι.
0: Και σε 5 λεπτά επιστρέφουμε για την τελευταία μας ώρα. The last hour σε 5 λεπτά.
3: Ώρα αντένες, μία.
0: Ώρα για γκριλόσοφοι.
1: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
0: Εμείς λέμε γκριλόσοφοι, η φιλοσοφία της γεύσης.
1: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 24670-26673. Γκριλόσοφη, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά
1: και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
3: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
1: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
3: Energon Constructions and Consulting Engineers.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί, φιλιώτο τον είδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
1: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
3: Energon.
4: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης, το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. Πραγματοποιούμε.
3: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
5: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
3: Οπτικά E. Στα Γκίκας Γιώργος.
5: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
3: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
5: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
3: Οπτικά E. Στα Γκίκας Γιώργος.
5: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
3: Τηλέφωνο 24670 24461.
5: Οπτικά E. Στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
1: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
6: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
7: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
1: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα μπραντς, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα κόσμημαforever.gr.
8: Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.

0: εδώ είμαστε, κορίτσι.
1: Πάμε άντε, τελευταία ώρα. Άντε. Να πάμε λίγο και στο σπίτι των συναισθημάτων. Έτσι, ωραία, να ξεκινήσουμε την τελευταία μας ώρα. Η Καστοριά, λοιπόν, αποκτά το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης για παιδιά. Ένα ζεστό παιδικό σπίτι που συνδυάζει την παιδαγωγική και τη διασκέδαση με σκοπό να καλλιεργήσει ενσυναίσθηση και δημιουργικότητα. Ο άνθρωπος πίσω από όλα αυτά, Ξένια Γουδή, βρεφονιπιοκόμος παιδαγωγός με εξειδίκευση στην παιδοψυχολογία, η οποία μέσω από παιδαγωγικά σχεδιασμένες δραστηριότητες, βιωματική μάθηση, παιχνίδια ρόλων και δημιουργική έκφραση, βοηθά τα παιδιά να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους και τα συναισθήματά τους. Στόχος δεν είναι απλώς η δημιουργική απασχόληση μετά το σχολείο, αλλά η καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής, να μπορούν τα παιδιά να εκφράζουν όσα νιώθουν, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμησή τους και να δημιουργούν υγιείς σχέσεις με τους γύρω τους. Το σπίτι των συναισθημάτων ανοίγει τις πόρτες του σε παιδιά 4 έως 11 ετών, με προσεγμένες ομάδες, καθημερινές θεματικές ενότητες και ευέλικτα προγράμματα μέσα σε ένα περιβάλλον ασφάλειας, χαράς και δημιουργίας. Συγγνώμη, αν δεν σε πέμε, έλεγε.
2: Και τα αγαπημένα του χθες.
1: Διευκρινίζω οπωσδήποτε σε αυτό το σημείο ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Δεν παρέχονται υπηρεσίες θεραπείας, διάγνωσης ή ψυχολογικής υποστήριξης και δεν υποκαθίστανται υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Συναισθήματα, λοιπόν, παιχνίδι, δημιουργία, όλα μαζί στο πρώτο μας κέντρο στην Καστοριά. Στην Αλεξίου Κομνηνού 3, πάνω από την παλιά εμπορική, στον πρώτο όροφο. Η είσοδος πολυκατοικίας είναι από την πίσω πλευρά, από την πλευρά της Ερμού, στο στενό που ήταν οι Τρεις Μαρίες και το Μπουντουάρ, αν θυμάστε οι παλαιότεροι. 2467-022-044. Φυσικά, να μπαίνετε και στο Facebook και στο Instagram, γιατί εκεί θα μπορέσετε να δείτε και φωτογραφίες του χώρου, αλλά και γενικώς τη φιλοσοφία και της Ξένιας, αλλά και του σπιτιού των συναισθημάτων. Και έρχεται και κάτι πολύ δυνατό για Σαββατοκύριακα, το οποίο δυστυχώς δεν μπορώ να σας το αποκαλύψω ακόμα, αλλά θα είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο που θα σας αρέσει πάρα πολύ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, μας ρωτάτε πότε είναι το δεκάρικο. Α, είναι για το προηγούμενο θέμα με την κυρία Αντωνίου. Παιδιά, στις αρχές Οκτωβρίου θα ανοίξει αυτή η πλατφόρμα υποβολής των αιτήσεων με την κατάσταση, με μπόνους τα 10 χιλιάρικα, όπως έχουμε πει εδώ και πολύ καιρό. Εκτός από την Καστοριά, 10 χιλιάρικα θα πάνε για Εύρο, Δράμα, Φλόρινα, Κιλκί, Σέρες, Πέλα, Κοζάνη και Γρεβενά. Υπάρχει περίπτωση το πρόγραμμα να επεκταθεί και σε Γιάννενα και Θεσπρωτεία. Θα βγει και εδώ η Κία άμεσα για να μπορέσει ο κόσμος να πάρει 10.000 και να γυρίσει πίσω στην πατρίδα. Βέβαια, το είχαμε ξαναπεί και τότε που τα είχαμε κάνει πρώτη φορά το θέμα, ότι καλά θα ήταν να μας δώσουν από 10.000 εμάς που μένουμε ήδη εδώ.
1: Κάπως δεν πρέπει να ανταμυφθούμε κι εμείς.
0: Κάπως δεν πρέπει να ανταμυφθεί και ο αυτός που επιμένει εδώ, με κάποιο τρόπο. Λοιπόν, πάμε.
1: Πάμε. Α, έχω throwback.
0: Παρακαλώ.
1: Αλλά έχω και αβοκάντο πριν από όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Θα σας πάω στο αγαπημένο μας όπορο παντοπολείο αβοκάντο. Γιατί οι γονείς, ειδικά αυτό το διάστημα, έτσι ψάχνετε για τα παιδάκια σας έγινα πράγματα για το σχολείο. Τα σνακ του αβοκάντο είναι η λύση για εσάς. Τα energy balls μας, τα chia pudding, τα γιαούρτο cheesecake, με τα πιο ποιοτικά και φρέσκα υλικά, χωρίς ζάχαρη όλα μας τα σνακ. Και μάλιστα τέλεια συσκευασμένα, να μπορεί το παιδάκι σας να τα ανοιγοκλίνει όποτε θέλει. Θέλει να φάει στο πρώτο διάλειμμα λίγο και να ξαναφάει στο επόμενο. Το ανοίγει, το κλείνει, το συσκευάζει. Είναι τέλεια συσκευασμένα όλα. Η φρεσκοστημένη φυσική χυμή μας επίσης, χωρίς πρόσθετα, με φρέσκα φρουτάκια, σε μεγάλη ποικιλία γεύσεων και μάλιστα στημένη σε αποχυμωτή αργής και ψυχρής σύνθλιψης, για να μην χάνονται και οι βιταμίνες και τα θρεπτικά στοιχεία που οι μαμάδες δεν το θέλουν καθόλου αυτό. Οι φρεσκοκομμένες φρουτοσαλάτες μας με 8 διαφορετικά φρούτα. Φανταστείτε να έχει γυρίσει το παιδάκι σας από το σχολείο και ήδη να έχει φάει 8 διαφορετικά φρούτα μέσα στην ημέρα του, έτσι. Φρέσκα και λαχταριστά τα φρουτάκια μας, και αυτά τέλεια συσκευασμένα, και τα δεκάδες ακόμα προϊόντα του αβοκάντο, διαλεγμένα όλα ένα προς ένα για εμάς που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα. Πάμε αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14.
0: Και με αυτό το τραγούδι γίνεται χαμός. Είναι την LA, Αντελά, Αντελά. Πάμε
1: και φροντίζω και μετά πάμε throwback.
0: Φροντίζουμε τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα όπως αξίζει, τον παππού, τη γιαγιά, άνθρωπους με δύσκολα προβλήματα, κατακλείσει, έλκη, νευροπαθεί τομείε. Για όλους είμαστε παντού και πάντα 365 μέρες τον χρόνο, παρέχοντας την νοσηλευτικές υπηρεσίες. Όλα, τα πάντα όλα. Τα πάντα όλα, όπως λέει η
1: Ένα. Ενεσοθεραπεία, χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής, λήψη αίματος, λήψη βιολογικών εκκρίσεων, λήψη ρινοφαρυγικού επιχρήσματος, εντοφλέβεια, χορήγηση φαρμάκων, ποδολογία. Ένας κλάδος στην υπηρεσία των ποδιών σας, παιδιά, ειδικά για την ποδολογία. Νομίζω γίνεται φοβερή δουλειά στο Φροντίζω. Ανήκει στον παραϊατρικό κλάδο η ποδολογία. Ασχολείται με τις παθήσεις των κάτω άκρων. Ο ποδολόγος είναι ο ειδικός για τις επιπλοκές και τις λειτουργίες των νυχιών σας και του δέρματός σας, οι οποίες παρακολουθούνται από την προκαλούνται από την προχωρημένη ηλικία, από παθολογικές αιτίες, από μηχανικές πιέσεις, όπως τα λάθος παπούτσια. Πολύ σημαντικό και αυτό, και πόσο σημαντικό είναι να φοράμε σωστά παπούτσια για τα πόδια μας. Όλα αυτά όμως καλύτερα θα σας τα πούν τα παιδιά μας, το Φροντίζω. Είμαστε στην Λεωφόρο Γουναράδων, στη Χλώη, και σας δίνω και δύο τηλέφωνα για την επικοινωνία σας με το Φροντίζω: 2467 50 61 91 και 69 59 22 41 11.
0: Παρακαλώ, δώσε. Δώσε throwback.
1: Είχαμε μπει
0: τέτοια μέρα. Τι κάναμε εδώ πέρα.
1: Μπαίναμε στον Οκτώβριο αρχικά, ήταν 1 Οκτωβρίου η προηγούμενη Τετάρτη, περσινή. Και είχαμε τον κύριο Μητρόπουλο. Το νομοσχέδιο για το 13ωρο. Α, συζητούσαμε για το 13ωρο μόλις είχε ψηφιστεί. Το νομοσχέδιο για το 13ωρο είναι ό,τι χειρότερο έχουν κάνει από συστάσεως του κράτους.
0: Μάλιστα.
1: Κύριος Μητρόπουλος. Είχαμε τον κύριο Εγκλέζο. Η αντιδημαρχία ήταν ένα μεγάλο σχολείο. Α, είχε μόλις.
0: Είχαμε τις αλλαγές στην αντιδημαρχία του Ρησού.
1: Συνεχίζω ως εντεταλμένος σύμβουλος για θέματα ραγκουτσαριών. Μας έλεγε ο κύριος Εγκλέζος πέρυσι. Είχαμε τον κύριο Ζήση, νέος αντιδήμαρχος παιδείας και διαβίου μάθησης. Ο κύριος Ζήσης πέρυσι τέτοια μέρα έκλεισε ένα χρόνο. Να το μας κεράσει τίποτα.
0: Έκλεισε ένα χρόνο,
1: Ναι.
0: Ένας χρόνος, έστεινε ένας χρόνος. Πάμε.
1: Τον κύριο Παπαλαζάρου είχαμε επίσης για το The Cube Software House. Θυμάσαι, και χαιρετισμούς και στον κύριο Παπαλαζάρου και στη Σοφία. Έτσι, για καινοτόμες επιχειρήσεις μιλούσαμε στην Καστοριά. Και τον κύριο Μαλεγκάνο και τον κύριο Μορφίδη μαζί. Για την ολοκλήρωση της δράσης ένα σουβλάκι, τους παππούδες για το γυροκομείο μας πέρυσι στο πανηγύρι.
0: Γιατί δεν το κάναμε και φέτος?
1: Το είπα, το ρώτησα. Δεν ξέρω γιατί δεν το κάναμε.
0: Το ξαναρωτάω, γιατί δεν το κάναμε και φέτος. Τέλος πάντων. Πάμε.
1: Πάμε. Α, εγώ θα σε πάω.
0: Α, να πω ότι έχουμε από το κέντρο ημέρας ολικής φροντίδας ψυχικής υγείας Καστοριάς, αγκαλιά, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας, μια ημερίδα 4 Οκτωβρίου από τις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι στο Ολυμπιόν, και γι' αυτό το λόγο λογικά θα πούμε περισσότερα πράγματα με την κυρία Κοζατσάνη.
1: Τέλεια.
0: Εντάξει.
1: Τέλεια, χαιρόμαστε πάντα.
0: Μάλλον αύριο.
1: Και
0: αύριο μεθαύριο θα τα πούμε.
1: Μη μου δίνει σύνθημα εμένα, μας τώρα. Στήριξη πήγαινε.
0: Λοιπόν, θα πάω και στήριξη στο Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Τεχνικό πολυκατάστημα και χιλιάδες προϊόντα για να γίνει σωστά η δουλειά σας. Εμπορίο σιδήρου, μεταξύ άλλων, μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά. Σίδηρο οικοδομής, τονικά πλέγματα.
1: Κοντά στο μικρόφωνο. Εγώ θα στα λέω μετά από 100 χρόνια.
0: Ναι. Ήμουν πιο πίσω.
1: Ήσουν λίγο, έχεις αράξει. Τώρα σε ποιες ώρα πεις το άραγμα τώρα.
0: Τώρα θέλω το άραγμα, παιδιά.
1: Εντάξει. Τι θα κάνουμε όμως, έχουμε άλλη μια ώρα εκπομπή.
0: Θέλω να πάρω το δικό σου μικρόφωνο που τανίζεται ο βραχίωνας.
1: Κοίτα το δικό μου και να ξαπλώσει μπορείς.
0: Α, μπράβο. Το δικό μου λίγο πιο σταθερούλι.
1: Α, εσύ το διάλεξες. Εμένα με
0: ρώτησες.
1: Τι μικρόφωνο θέλεις, Έλενα? Όχι, εγώ το διάλεξα το δικό μου. Με ρώτησες τι μικρόφωνο θέλεις, Έλενα? Αυτά που πάνε έτσι όπως είναι τα διπλανά μου, αυτό που έχει ο Τασέτα, α πούμε, όταν έρχεται.
0: Ή
1: αυτό με τον από πάνω το βραχίωνα. Και διάλεξα τον από πάνω το βραχίωνα.
0: Μπορεί. Λοιπόν, συνεχίζω. Και πού φτάνω?
1: Το έχεις τέρμα τώρα στο μικρόφωνο το δικό σου?
0: Το έχω τέρμα, ναι.
1: Α, δεν μπορείς πιο πίσω δηλαδή, α?
0: Δεν πάει πιο πίσω, όχι.
1: Πήγαινε στήριξη μας τώρα, συνέχισε με
0: μεταλλικά θερμοκήπια ανέλων και δείχθηκε σε πολλές διαστάσεις. Σε όλα αυτά και πολλά ακόμη, πού θα μας βρείτε?
1: Διασταύρωση αμπελοκήπων.
0: Θα πάτε και θα μας θυμηθείτε. 85-7-58, παιδιά. Στήριξη, ο Μάριος και όλη η δυνατή ομαδάρα είναι πάντα εκεί.
1: Μετά έχεις να με πας στοιχείο.
0: Πότε?
1: Μετά εδώ, την εκπομπή.
0: Ναι, τελειώσαμε.
1: Όχι, τι τελειώσαμε, καλέ.
0: Να στείλω χαιρετίσματα στον κύριο Αντώνη.
1: Και τέταρτο είναι, ρε φάδερ. Ποιο να στείλει?
0: Στον Αντώνη τον παππού στο χωριό.
1: Α.
0: Χαιρετίσματα. Είχε προχθές τα γενέθλια. Και μου στείλε τώρα το ευχαριστώ για τα χρόνια πολλά που το είπαμε. Έτσι, μπράβο. Πραγματικά.
1: Ωραία.
0: Πάμε.
1: Έλα, πάμε και your look, κουκλάρες μου. Θα πάμε your look, γιατί είμαστε σε περίοδο εκπτώσεων. Ακόμα, έχουμε προσφορές ακόμα. Μείον 50% λοιπόν σε όλη την περσινή, φθινοπορεινή και χειμερινή κολεξιόν και θα βρείτε πάρα πολύ ωραίες επιλογές και σε μπουφανάκια και τα πιο λεπτά και τα πιο χοντρά και σε τζιμ παντελόνια και σε μπλουζάκια. Θα βρείτε υπέροχες επιλογές. Φυσικά θα βρείτε και τη νέα μας κολεξιόν. Έχουν έρθει οι νέες παραλαβές, παιδιά, που θα σας εκπλήξουν. Έχουν έρθει πανέμορφα σετάκια, έχουν έρθει φοβερά τζιμ παντελόνια και φέτος τα τζιμ παντελόνια θα τα βρούμε σε πάρα πολύ ιδιαίτερα χρώματα, όπως καφέ, καφέ τζιμ τώρα, έτσι, μπορντό, θα βρείτε υπέροχες επιλογές, έχουν έρθει επίσης υπέροχα πανοφόρια, έχει έρθει ό,τι μπορείτε να φανταστείτε για τα τζιμ. Να σας πω ότι θα βρείτε νούμερα από extra small μέχρι 4 extra large και γενικότερα ξέρετε ότι στο Your Look βρίσκεται ρούχα για όλες τις ηλικίες, για όλα τα μεγέθη, για όλα τα στυλ, για όλα τα γούστα, για να νιώθουμε ακόμα πιο κουκλάρες και από ό,τι είμαστε. Και μείον 50% λοιπόν στα περσινά μας και νέες παραλαβές. Διαλέγετε και παίρνετε αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη, αγαπημένο εκπτωτικό και φθινοπορεινό Your Look και yourlook.gr.
0: Σε άλλα νέα τώρα, παιδιά, να πάμε λίγο σε μια πρόσκληση σε εκδηλώσεις για την Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών.
1: Α, θα πάω.
0: Να δεις. Να πας βεβαίως. Πρωτοβάθμιες εκπαιδευτικές.
1: Α, δεν θα πάω.
0: Στο πλαίσιο του εορτασμού λοιπόν, που είναι 5 Οκτωβρίου, για να πούμε και πότε είναι ακριβώς.
1: Εδώ, τη μέρα πέφτει, Δευτέρα.
0: Θα υπάρχει ένα τριήμερο εκδηλώσεων. Θα υπάρξει μια επιστημονική εκδήλωση, η οποία θα αναβληθεί λόγω θέματος υγείας του καθηγητή ή εισηγητή.
1: Αλλά αυτή δεν θα υπάρξει.
0: Θα ενημερωθείτε εκ νέου για το πότε θα γίνει. Βραδιά ποτού. Εδώ είναι το ωραίο.
1: Γιατί?
0: Πάμε να τα πιούμε.
1: Δεν αντέχεται και το πολύ σχολείο, ρε παιδί μου. Πρέπει να ξελαμπικάρει.
0: Ένα ποτό πάντα θα μας φέρει πιο κοντά. Είναι για την έναρξη σχολικής χρονιάς, μια γνωριμία.
1: Και ακόμα
0: ένα
1: καλωσόρισμα,
0: ρε παιδί μου. Υπάρχουν και εκπαιδευτικοί που θα έρθουν για πρώτη φορά εδώ πέρα να γνωρίσουν και τους καθηγητές, τους δασκάλους, συγγνώμη. Αυτό θα γίνει το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, η βραδιά ποτού.
1: Μπράβο.
0: Τα τιμωτοποτό που λέει και ο. Ποιο το έλεγε αυτό? Τα τιμωτοποτό. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, 9 η ώρα, Passenger. Passenger. Και υπάρχει και η μέρα θεολογικής αιμοδοσίας που θα γίνει από τους εκπαιδευτικούς 3η 6 Οκτωβρίου.
1: Μπράβο.
0: Στο ΚΑΠΗ, 8.30 το πρωί με 1.30 το μεσημέρι, για να δώσουν και οι εκπαιδευτικοί το αίμα τους. Και υπάρχει και η πρόσκληση από το Σύλλογο σε όλους τους εκπαιδευτικούς, πρόσκληση, έκκληση πιο συγκεκριμένα, να στηρίξουν και να ενισχύσουν με τη συμμετοχή τους στην Τράπεζα Αίματος του Συλλόγου των Εθελοντών Αιμοδοτών. Τέλος λέει εδώ για τη βραδιά ποτού. Είναι μια ευκαιρία να βρεθούμε, να γνωρίσουμε νέους συναδέλφους και συναδέλφισες, που θα είναι μεγάλη χαρά για μας να σε έχουμε όλους κοντά μας. Καλή δύναμη, λέει η κυρία Θάλια, η κυρία Κώστα Θάλια.
1: Δύναμη,
0: και
1: κουράγιο.
0: Κορμά Τάνια, γραμματέας. Δύναμη, παιδιά, για να βγει χρονιά.
1: Μην ακόμα νωρίς, μην απελπίζεστε.
0: Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε.
1: Πάμε, να πάμε και να, στα δικά μας τα παιδιά, θα πάμε φροντιστήριο Αιχμή. Γιατί έχουν ξεκινήσει και συνεχίζονται οι εγγραφές, όπως και τα μαθήματα ξεκίνησαν. Αλλά αυτό μη σας πτωεί, συνεχίζονται οι εγγραφές κανονικά, κανονικότατα. Στόχος μας πάντα η επιτυχία. Στοχευμένη προετοιμασία με εξειδικευμένο πρόγραμμα για κάθε μαθητή και μαθήτρια. Έμπειροι καθηγητές υψηλού επίπεδου διδασκαλία με συνέπεια και εμπειρία. 15 χρόνια επιτυχίας είναι αυτά. 15 χρόνια φροντιστήριο Αιχμή. Σας περιμένουμε λοιπόν καθημερινά.

0: Όχι. Στο Πανεπιστήμιο πάνω θα γίνει, εδώ στην Καστοριά, 4.30. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε για τις επιχειρήσεις που σας ενδιαφέρει, πρέπει οπωσδήποτε να πάτε σήμερα το απόγευμα. Επίσης, άλλα νέα. Β' Εθνική Πινκ Πονγκ, 2 νίκες και μια ήττα για τους άνδρες του Κένταυρου Καστοριάς. Το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, ξεκίνησε το πρωτάθλημα η τραπέζιας αντισφαίρησης Β' Εθνικής Ανδρών Βορείου Ελλάδος, όπου ανήκει και η δική μας ομάδα. Καλή επιτυχία στα παιδιά.
1: Μπράβο, καλή επιτυχία
0: του Κένταυρου και την φετινή σεζόν.

0: Σας λέγαμε χθες που ήταν εδώ ο Περιφερειάρχης ότι υπογράφηκαν διάφορες προγραμματικές συμβάσεις, μία εκ των οποίων αφορούσε και την... και το Μουσείο Γούνας που πρέπει ήταν. Γι' αυτό και ήταν και εκεί και ο κύριος Τσούκας εξάλλου. Αυτό που υπογράφτηκε είναι μια χρηματοδότηση για να γίνει, να εκπονηθεί η μελέτη για αυτό το μουσείο, το οποίο θα γίνει, ξέρεις που θα γίνει το μουσείο?
1: Πού?
0: Στο αρχοντικό Νατζί, στον Τολτσό.
1: Στον Τολτσό, ωραία.
0: Αναμένεται, θα λέγεται Κέντρο Ανάδειξης της Τέχνης της Γούνας. Θα πηγαίνει λοιπόν κάποιος εκεί και θα βλέπει πώς ξεκίνησε όλο αυτό το πράγμα και πού έφτασε. Νομίζω ότι είναι κάτι που λείπει από τη Καστοριά και όταν θα ολοκληρωθεί νομίζω ότι θα είναι όμορφο. Θα αργήσει όμως, γιατί μόνο για να γίνει η μελέτη θα χρειαστούν 12 μήνες, ένας χρόνος. Καταλαβαίνεις ότι ένας χρόνος θα είμαστε με τη μελέτη. Και από εκεί και πέρα να βρεθεί το χρηματοδοτικό εργαλείο για να... πώς να το πω, για να υλοποιηθεί και αυτό το ωραίο όραμα.
1: 2029.
0: Αυτό το βλέπεις έτσι, να ακούσουμε.
1: Σήμερα θα λέω ημερομηνίες, έτσι στην τύχη που πιστεύω ότι θα είναι έτοιμο.
0: Να ακούσουμε λίγο τι είπε ο
1: κύριος
0: Αμανατίδης για αυτό το έργο. Για να το ακούσουμε λίγο.
2: Με την υπογραφή της σύμβασης σήμερα, διασυνδέουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά με την οικονομική δραστηριότητα στην περιοχή που είναι ο κλάδος της Γούνας, ο οποίος είχε παρελθόν, έχει δυσκολίες στο παρόν και φαίνεται ότι πάει κάτι καλύτερο να γίνει για το μέλλον. Είμαστε εδώ όλοι όσοι μπορούμε να συμβάλλουμε σε αυτό, παράλληλα με την ολοκλήρωση των μελετών, όπως είναι αυτονόητο, πρέπει να διερευνήσουμε και την χρηματοδότηση έτσι ώστε οι μελέτες να μετατραπούν σε έργο, και προς την κατεύθυνση αυτή, επειδή και εδώ μέσω του Προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γούνας γίνεται πολύ σημαντική και συστηματική δουλειά, οφείλουμε και εμείς να είμαστε δίπλα σε αυτές τις προσπάθειες και να τις δώσουμε υπεραξία.
0: Αυτά λοιπόν είπε ο κύριος Σαμανατίδης. Πάμε να ακούσουμε τι είπε και ο κύριος Σαββόπουλος για το ίδιο θέμα.
3: Όλοι οι προηγούμενοι ομιλούντες, είναι μια πολύ έτσι, σημαντική μέρα σήμερα, γιατί συνδέει την αρχιτεκτονική της πόλης Καστοριάς με την παραδοσιακή τέχνη της Γούνας, κάτι το οποίο διαχρονικά χαρακτηρίζει όλη την πόλη της Καστοριάς. Σήμερα υπογράφουμε την σύμβαση η οποία θα χρηματοδοτήσει τη μουσιολογική και μουσιογραφική μελέτη σε ένα παλιό αρχοντικό, το οποίο όπως είπε και η κυρία Ανδρομάχης Κρέκα, ότι είναι ένα αρχοντικό που χρειάζεται συντήρηση και έχει ωριμότητα μελετική. Οπότε συνδυαστικά και με τη βοήθεια του Περιφερειάρχη, πέραν της χρηματοδότησης αυτής των μελετών, μουσιολογική και μουσιογραφική, πρέπει να βρούμε και τα λεφτά για τη συντήρηση του κτηρίου, έτσι ώστε σε 2 με 3 χρόνια να έχουμε ένα ακόμη με αρχιτεκτονική παράδοση, το οποίο θα είναι απολύτως συντηρημένο και θα φιλοξενεί μέσα από το Μουσείο της Γούνας, το οποίο είναι το μοναδικό, θα είναι το μοναδικό μάλλον στον
0: κόσμο.
3: Κόσμο
0: θα είναι.
3: Δεν υπάρχει πουθενά αλλού. Ευχαριστούμε τον Περιφερειάρχη, τον Άκη τον Τζούκα, τη Σοφία και φυσικά και την Ανδρομάχη της Κρέκα, με τους οποίους έχουμε σε όλα τα επίπεδα μια πάρα πολύ καλή συνεργασία.
0: Αυτά λοιπόν είπε και ο κύριος Σαββόπουλος. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι είπε και ο κύριος Τσούκας για το θέμα αυτό.
4: Καλημέρα. Μια πολύ μεγάλη μέρα για μας σήμερα για τον κλάδο της Γουνοπίας. Σήμερα που γράψαμε την προγραμματική σύμβαση του Μουσείου της Τέχνης της Γούνας. Μια πραγματικά πολύ μεγάλη μέρα για μας. Ένα έργο το οποίο είναι το πρώτο Μουσείο Τέχνης της Γούνας παγκοσμίως. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Περιφερειάρχη τον κύριο Αμανατίδη. Χωρίς τη βοήθειά του δεν πρόκειται να γινόταν ποτέ κάτι τέτοιο. Όπως επίσης και στον κύριο Σαββόπουλο και στην κυρία Ανδρομάχη, αλλά και στην κυρία Σόφη Χαρούμενη. Νομίζω ότι εάν θέλουμε πραγματικά να έχουμε, να υπάρχει μέλλον σε αυτόν τον κλάδο, που εννοείται ότι θα υπάρχει και θα είναι και πολύ, πολύ μεγάλο, νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει το παρόν και πρέπει να το προσέξουμε το παρόν για να πάνε όλα τα πράγματα καλά. Ευχαριστώ και πάλι όλους που είχαν συμμετοχή σε αυτό το έργο και ευχόμεθα μια καλύτερη συνέχεια.
0: Αυτά λοιπόν και από τον κύριο Τσούκα. Και πάμε λίγο να ακούσουμε και από την κυρία Ανδρομάχη Σκρέκα τι είπε.
1: Βεβαίως.
5: Η Εφορία Αρχαιοτήτων Καστοριάς εμπλέκεται στην συγκεκριμένη προγραμματική σύμβαση, διότι της ζητήθηκε να παραχωρήσει το αρχοντικό Νατζί που ανήκει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Πολιτισμού. Να πω επίσης ότι για το συγκεκριμένο κτίριο το οποίο είναι ένα εξαιρετικό αρχοντικό στον παραλίμνιο δρόμο της Νοτίου Παραλίας, με πολύ ωραίο ζωγραφικό διάκοσμο και τοιχογραφίες. Υπάρχει πλήρης φάκελος εγκεκριμένων μελετών και είμαστε σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, τον κύριο Περιφερειάρχη και τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη αναζήτηση χρηματοδότησης, χρηματοδοτικού εργαλείου που θα μπορούσε να συμβάλλει στην αποκατάστασή του. Οπότε η συγκεκριμένη μελέτη για το μουσιολογικό, μουσιογραφικό υλικό του Κέντρου Ανάδειξης της Τέχνης της Γούνας έρχεται συμπληρωματικά ώστε να ολοκληρωθεί ο φάκελος αυτός που αφορά τη χρήση κυρίως του κτηρίου. Νομίζω ότι στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειώσουμε το σημαντικό ρόλο που διαδραμάτισε η τέχνη, η επεξεργασία αλλά και το εμπόριο της Γούνας σε όλα αυτά τα χρόνια, επί αιώνες δηλαδή, για την πόλη της Καστοριάς, καθώς αυτή προσέδωσε όλη την ακμή και την ευημερία που γνώρισε η Καστοριά τα παλαιότερα χρόνια. Να ευχαριστήσω. Θα ήθελα από τη θέση αυτή τόσο τον κύριο Περιφερειάρχη προσωπικά, τον κύριο Μανατίδη, όσο και τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, τον Δημήτρη τον Σαββόπουλο, αλλά και τον πρόεδρο του κέντρου του Συνδέσμου Γούνας Γουνοποιών Καστοριάς για όλη αυτή την συνεργασία. Και θα θέλαμε ίσως, κύριε Τζούκα, να απευθύνουμε και μία έκκληση προς τους συμπολίτες μας. Αν υπάρχει υλικό, γιατί υπάρχει βέβαια κάποιο υλικό, αρκετό υλικό για το μουσείο αυτό, αν υπάρχει άλλο υλικό που θα επιθυμούσαν να εκθέσουν οι συμπολίτες μας, θα μπορούσαν να έρθουν σε επικοινωνία με τον κύριο Τσούκα και να προσφέρουν το υλικό αυτό. Ευχαριστώ.
0: Και είναι βέβαιο ότι θα χρειαστούν πολλά τέτοια πράγματα για να έχουμε ένα μουσείο πραγματικά. Το πρώτο παγκοσμίως μουσείο για την τέχνη της Γούνας, έτσι. Θέλω να το κρατήσετε και αυτό. Τέλος, ας ακούσουμε λίγο και τις δηλώσεις της Διευθύντριας Ίδρυσης του Μουσείου του Κέντρου Ανάδειξης Τέχνης της Γούνας της Καστοριά, της κυρίας Σόφης Χαϊδεμένου.
6: Ως Διευθύντρια Ίδρυσης του Μουσείου, Παύλα Κέντρου Ανάδειξης της Τέχνης της Γούνας, θέλω να πω ότι σήμερα είναι όντως μια ιστορική μέρα για τον νομό της Καστοριάς και για όλους τους γουνοποιούς απανταχού των ομογενών, της ομογένειας κλπ. Είναι το μοναδικό, όπως είπε και ο πρόεδρός μας, μουσείο, Παύλα, Κέντρο Ανάδειξης Τέχνης της Γούνας σε όλο τον κόσμο. Και θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Μανατίδη, τον κύριο Σαββόπουλο, ο οποίος συνέβαλε τα μέγιστα για να γίνει αυτή η συμφωνία. Και τώρα αυτό που είπαν και προλαλήσαντες, θα παρακαλούσαμε όλους τους Καστοριανούς κλπ. Εάν υπάρχει κάτι άλλο που νομίζουν ότι είναι προς έκθεση για το Κέντρο Ανάδειξης, θα ήταν μεγάλη μας χαρά και ευχαρίστηση να το προσφέρουν. Αυτό έχω να πω. Ιστορική μέρα λοιπόν και πάμε δυνατά, κύριε Περιφερειάρχα, περιμένουμε από σας την μέγιστη συμβολή σας σε αυτό που έχει ξεκινήσει ήδη. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Λοιπόν, ελπίζουμε σε, πόσο είπαμε, 3-4 χρόνια η Καστοριά να έχει πια αυτό το κέντρο, αυτό το μουσείο ουσιαστικά και κέντρο Γούνας.
1: Α, το είπαν από μόνοι σας ότι θα είναι τόσα χρόνια?
0: Το είπε και ο κύριος Σαββόπουλος ότι θα χρειαστούμε 3-4 χρόνια. Σαν γιατί πρέπει να γίνει το αρχοντικό να τζει, να συντηρηθεί, να γίνει, να μπορεί να υποδεχτεί όλο αυτό το πράγμα. Ξεχάσαμε κάτι από τη χθεσινή, τα πάμε όλα. Η κυρία Τράσια νομίζω έκανε επίσης δηλώσεις. Ας ακούσουμε και την κυρία Τράσια.
7: Η Γούνα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την Καστοριά. Αποτελεί κομμάτι της ταυτότητας του τόπου μας. Είναι η παράδοσή μας και η ιστορία μας. Η δημιουργία του Κέντρου Ανάδειξης της Τέχνης της Γούνας της Καστοριάς είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία, γιατί αποτελεί παρακαταθήκη όλης αυτής της κληρονομιάς που έχουμε λάβει όλους αυτούς τους αιώνες στον τόπο μας. Και παράλληλα θα αποτελεί και ένα τόπο επισκεψιμότητας που θα συμβάλλει και στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής μας. Θα ήθελα να συγχαρώ τον Σύνδεσμο Γουνοποιών Καστοριάς Προφήτης Ηλίας για την πρότασή του και εύχομαι να γίνει πραγματικότητα όλο αυτό το εγχείρημα, το οποίο συνδέει το παρελθόν με το μέλλον μας και θα συμβάλλει αναπτυξιακά στον τόπο μας και στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
0: Αυτά λοιπόν και από την κυρία Τράσια. Πρέπει να πάμε στο διάλειμμα, αλλά μαθαίνω μια... τώρα μου έρχεται μια είδηση που αφορά πολύ δυσάρεστο περιστατικό που είχαμε σε δημοτικό σχολείο. Ψάχνουμε λίγο την είδηση και μετά το διάλειμμα λογικά θα μπορώ να σας έχω περισσότερα πράγματα. Αρκεί να σας πω από τώρα ότι από αυτά που μας είπαν οι φίλοι μας, καλέστηκαν εκεί αστυνομίες και αστυνοφόρα. Λοιπόν, πάω στο διάλειμμα. Δηλαδή, παιδιά, μέχρι πότε πρέπει να κάνουμε εκπομπή για να βγουν όλες οι ειδήσεις σήμερα σε τρομακτικό περιστατικό όπως μας το περιγράφουν? Από εκεί και μετά το τι έγινε ακριβώς θα το δούμε σε λίγο. Πάμε στο διαφημιστικό. Φύγαμε.
1: Ναι,
0: με
1: πάμε.
0: Πρώτα την θερμοκρασία.
1: Ναι,
8: η θερμοκρασία σήμερα.
0: Γιατί το θερμόμετρο αυτή την ώρα στην Καλλιθέα δείχνει 21 βαθμούς Κελσίου, μια προσφορά Νταόβιν Παπα Βασιλείου.
8: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
9: Όταν ακούς κταίω, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίω Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίω για γιο ταχύ, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
8: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
10: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
11: Antennas Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Antennas Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
12: Antennes FM 93,6.

0: Άργος, άιντε το βράδυ στο Ποτήλια. Λουκάνικο με καυτερό.
1: Το καφενείο στη Λήθεια. Λοιπόν,
2: φαίνεται
1: να επιβεβαιώνονται οι πληροφορίες μας, παιδιά. Είχαμε την είσοδο ενός ατόμου. Δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα αυτή τη στιγμή για το συγκεκριμένο άτομο. Στο τέταρτο δημοτικό. Από εκεί και μετά φαίνεται ότι κάτι έγινε εκεί. Και από ό,τι καταλαβαίνουμε, οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι χτυπήθηκε η γυμνάστρια, η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Αστυνομίες, αστυνοφόρα κτλ. Έχουμε ενημερώσει και τον προϊστάμενο της Διευθυντή της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ο οποίος και ο ίδιος συγκεντρώνει κάποιες πληροφορίες και ίσως να είναι μαζί μας λίγο. Επικοινωνήσαμε και με την διευθύντρια του σχολείου, η οποία ήταν... λογικό είναι ταραγμένη. Είναι οι πρώτες στιγμές του συμβάντος. Θα πρέπει η γυναίκα τώρα να πάει να καταθέσει τι έγινε στην αστυνομία. Καταλαβαίνετε. Να πάει νοσοκομείο να δει την κατάσταση της συναδέλφου της. Γενικά είναι από τα περιστατικά τα οποία νομίζω ότι δεν είχαμε στην Καστοριά. Αλλά θα δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί εκεί. Στο τέταρτο, επαναλαμβάνω, δημοτικό. Σε λίγο ίσως να έχουμε επαφή με τον κύριο Ξανθόπουλο, ώστε σαν διευθυντής της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης να μας εξηγήσει και ο ίδιος ή να μας πει ο ίδιος ποιες είναι οι πρώτες πληροφορίες που παίρνουμε για το συγκεκριμένο συμβάν, το οποίο, επαναλαμβάνω, κατέληξε με την γυμνάστρια, αν δεν κάνουμε λάθος, στο νοσοκομείο. Λοιπόν, πάμε, Έλενα, συγγνώμη.
2: Ναι, θα πάμε...
1: Πάμε χορηγό και προσπαθούμε και εμείς να μάθουμε όσο το δυνατόν. Είμαστε στο τέλος εκπομπής. Και...
2: αγριεύουν,
1: Ναι, αγριεύουν τα πράγματα. Αλλά να δούμε ακριβώς και τι άτομο ήταν αυτό που μπήκε μέσα, γιατί υπάρχουν διάφορες πληροφορίες και για αυτό το άτομο. Πάμε.
2: Λοιπόν, θα πάμε στη σύμπλευση. Στο πιο σύγχρονο κδίβι στο νομό μας, με το πιο άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης, με πισίνα υδροθεραπείας πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει. Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και συνέστηση πάνω απ' όλα. Τη σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε και στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 2467 0 84 555.

0: Λοιπόν, προσπαθεί να ενημερωθεί, επαναλαμβάνω, και ο κύριος Ξανθόπουλος για να είναι σε λίγο μαζί μας να μας δώσει κάποιες δικές του πληροφορίες από αυτά που συλλέγει και ο ίδιος. Πάμε, Ελενάκη.
1: Ναι,
0: πάμε.
1: Να πάμε και ό,τι καίνει στα Αγγίκας Γιώργος που είναι και σήμερα μαζί μας. Και οι προσφορές συνεχίζονται. Και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου και όλα τα γυαλιά οράσεως σε τιμές σοκ. Τιμές τις οποίες δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε. Τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα, να εντοπίσετε τα γυαλιά που σας αρέσουν. Να ρωτήσετε ευγενικά και όμορφα: συγγνώμη κύριε Γιώργο, πόσο έχει αυτή η γιαλούρα που μου άρεσε. Και μόλις ακούσετε την τιμή, πραγματικά να μην κάνετε καμία δεύτερη σκέψη, να πάρετε και αυτό το ζευγάρι. Και κανένα ακόμα, μη σας πω, εννοείται ότι ισχύει ότι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ. Δηλαδή, έρχεστε με τη συνταγή από τον γιατρό σας, διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε εμάς συμβαίνουν αυτά. Πουθενά αλλού. Ό,τι καίν στα Αγγίκας Γιώργος, 3η Σεπτεμβρίου 1, τηλέφωνο 24-461.
0: Να μην ξεχάσουμε να κλείσουμε τα χθεσινά, γιατί χθες η παρουσία εδώ του κύριου Αμαντίδη ήταν συνδεμένη και με τις διαδικασίες για την ανέγερση του νέου πυροσβεστικού διοικητηρίου στην Καστοριά. Σε αυτή τη συνάντηση ήταν και ο κύριος Κορεντσίδης, ο δήμαρχος Καστοριάς, αλλά και ο αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών και προγραμματισμού Κωνσταντίνος Τσανούσας. Αντικείμενο αυτή τη συνάντηση ήταν η αποτίμηση της πορείας των ενεργειών που έχουν δρομολογηθεί για την παραχώρηση του οικοπαίδου και η οργάνωση των επόμενων βημάτων για την ορίμανση και υλοποίηση του έργου της ανέγερσης του νέου πυροσβεστικού διοικητηρίου στην Καστοριά. Πιο συγκεκριμένα, πριν λίγες ημέρες υποβλήθηκε στην περιφέρεια η σχετική αίτηση από την πυροσβεστική για την παραχώρηση οικοπαίδου συνολικής έκθεσης 5,6 στρεμάτων. Η παραχώρηση από το αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του προσεχούς τριμήνου. Παράλληλα, συμφωνήθηκε η έναρξη της διαδικασίας για την σύνταξη του φακέλου δημόσιας σύμβασης, προκειμένου να προχωρήσει από την πλευρά της περιφέρειας η χρηματοδότηση της μελέτης του κτηρίου της πυροσβεστικής. Να πω ότι ακολούθησε και αυτοψία στον προτινόμενο χώρο, όπου προορίζεται να ανεγερθεί πάνω εκεί στο περιοχή Βαρελάδικου, για να καταλαβαίνετε, το νέο πυροσβεστικό διοικητήριο, με τους συμμετέχοντες να εξετάζουν επιτόπου τα δεδομένα που αφορούν την αξιοποίηση του χώρου και την περαιτέρω εξέλιξη του έργου. Αυτά. Πάμε, χορηγό Χελένα, γιατί από στιγμή σε στιγμή μπορεί να έχουμε τον κύριο Ξανθόπουλο.
1: Σειρά σου, Γέρμας Φάρμ, να μας πας.
0: Το πεντανό στο μικροπολείο μου, και ακούσατε, το ξαναλέμε. Λοιπόν, μόνο για σήμερα.
1: Μόνο για σήμερα, τελευταία ημέρα
0: της προσφοράς. Μπριζολάρες.
1: Αργής
0: ορίμανσης.
1: Από 27,5 μόλις 15 ευρώ.
0: Μόνο,
1: αλλά
0: για σήμερα.
1: Μόνο για σήμερα.
0: Για να γνωρίσετε πραγματικά αυτό το προϊόν που είναι
1: ένα ιδιαίτερο
0: κάποια
1: προϊόν.
0: Επίπεδα, ένα ιδιαίτερο προϊόν που χρειάζεται μια ειδική επεξεργασία για να φτάσει με την αργή του ορίμανση σε ειδικά ψυγεία.
1: Ένα μήνα, μας είπε πριν.
0: Με καθορισμένη θερμοκρασία να φτάσει αυτό το τελικό προϊόν στο τραπέζι σας. Εξαιρετικό, μοναδικό. Μην το χάσετε σήμερα μόνο με 15
1: για τους
0: ευρώ.
1: Για τους καλοφαγάδες, για τους μερακλείδες, για αυτούς που ξέρουν.
0: Νέα Λεύκη και μόνο Νέα Λεύκη, 82, 8, 10.

0: πάμε.
1: Πάμε και brain-o-brain.
0: Brain-o-brain.
1: Μήπως μπορέσουμε να έχουμε και τον κύριο Ξανθόπουλο, ελπίζουμε να το προλάβουμε στα ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Θα πάμε λοιπόν brain-o-brain σε αυτό το υπέροχο γυμναστήριο εγκεφάλου. Το νέας γενιάς εκπαιδευτικό πρόγραμμα brain-o-brain απευθύνεται σε παιδιά 5 έως 15 ετών και είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα ανάπτυξης εγκεφάλου και δεξιοτήτων. Στόχος του, η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της ευφυΐας του παιδιού σας. Το παιδί μαθαίνει να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα το δεξί και το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου, δηλαδή και τη λογική και τη δημιουργική πλευρά, και αποκτά δεξιότητες, τα λεγόμενα soft skills, που θα τα έχει για μια ζωή. Το brain-o-brain συνδυάζει με απόλυτη επιτυχία τρεις πολύ γνωστές μεθόδους μάθησης: την εξελιγμένη μορφή του άβακα, τεχνικές νευρογλωσσικού προγραμματισμού και τεχνικές ανάπτυξης προσωπικότητας. Ποια είναι τα ωφέλη του brain-o-brain? Ενδυνάμωση της μνήμης, αύξηση της συγκέντρωσης, αύξηση της ικανότητας να κάνει το παιδάκι σας περισσότερο από ένα πράγμα ταυτόχρονα, βελτίωση της ακαδημαϊκής του επίδοσης σε όλα τα μάθηματα του σχολείου, αλλά και αύξηση της αυτοπεποίθησης, ικανότητα λήψης αποφάσεων, αύξηση ηγετικών ικανοτήτων, θετική στάση για τη ζωή, κατανόηση αξιών και προτύπων και πολλά πολλά ακόμα. Δώστε λοιπόν και εσείς το παιδάκι σας την ευκαιρία να βιώσει τη διασκέδαση και τον ενθουσιασμό που προσφέρει το brain-o-brain σε παιδιά σε 45 χώρες, εδώ και 22 χρόνια, τώρα πια και στην Καστοριά, στην Πτολεμαίων 3. Τηλέφωνο για τα ραντεβού σας 6948 5874 95, υπεύθυνος προγράμματος Γιώργος Καραμάνης. Σας υπενθυμίζω πως το brain-o-brain αυτή την Κυριακή 11:30 έχει open day. Σας περιμένουμε λοιπόν όλους στο χώρο μας, στην Πτολεμαίων 3, να έρθετε εντελώς δωρεάν φυσικά για ένα δοκιμαστικό, να δείτε από κοντά και εσείς και το παιδάκι σας τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτόν τον μαγικό κόσμο του brain-o-brain. Αυτή την Κυριακή 11:30 με 1:30 στην Πτολεμαίων 3, στο χώρο μας, στο brain-o-brain.

0: Όλες οι νούμερο 1 επιτυχίες παίζουν εδώ.
1: Λοιπόν, αυτή την ώρα πρέπει να σας πω, για να έχουμε πληρέστατο το ρεπορτάζ, ο κ. Ξανθόπουλος προσπαθεί να επικοινωνήσει και με την εκπαιδευτικό που βρέθηκε στο νοσοκομείο, ώστε να έχουμε όλη την εικόνα σε ποια κατάσταση είναι και η γυναίκα που είχαμε αυτό το περιστατικό, επαναλαμβάνω, πριν από λίγο. Αυτό το ακούτε πρώτοι από το σταθμό εδώ, δεν ξέρω αν έχει γραφτεί κάπου, νομίζω ότι το μαθαίνετε από εδώ. Ψάχνουμε κι εμείς να δούμε τι ακριβώς συνέβη στο τέταρτο δημοτικό πριν από πολύ πολύ λίγο, που είχαμε όλο αυτό το περιστατικό. Πάμε, Ελενάκη, χορηγούς, για να έχουμε καθαρό το χρόνο. Σε 2-3 λεπτά να έχουμε τον κύριο Ξανθόπουλο.
2: Με εκτέλεκα ιστορία, εσύ θα μας πας, πάμε παντού, πάμε...
1: Και όπως σας έχουμε εξηγήσει, έρχονται ωραία πράγματα για το ΚΤΕΛ. Αν όλα πάνε καλά, θα έχουμε και καινούργια ΚΤΕΛ. Αύριο στην εκπομπή μας, σήμερα το βράδυ μάλλον, συζητείται το θέμα των νέων εγκαταστάσεων του ΚΤΕΛ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αύριο στην εκπομπή μας ο κύριος Τσανούς από πλευράς Δήμου και από πλευράς ΚΤΕΛ ο αντιπρόεδρος ο κύριος Πιπέρης. Για να δούμε λοιπόν τι ωραία πράγματα έρχονται και για τη συνέχεια. Τι συγκεκριμένη. Με ΚΤΕΛ πάντως πάμε παντού, πάντα με ασφάλεια, πάντα με το ΚΤΕΛ Καστοριάς και στα υπεραστικά μας και στα τοπικά μας δρομολογία. Ελένακη, μέχρι που να πάρουν τον κύριο Ξανθόπουλο, πού άλλο μπορείς να μας πας,
2: πόσο
1: να ολοκληρώσαμε.
2: Όχι, θα σας πάω.
1: Σήμερα καταλαβαίνετε ότι διαγωνίσματα και τα λοιπά λίγο πήγαν πίσω.
2: Εντάξει,
1: δεν είναι
2: δυνατόν. Εντάξει, να πειράζει. Αρκεί να...
1: Ναι, αρκεί να δούμε το θέμα
2: λίγο. Να δούμε τι έγινε και να είναι καλά η γυναίκα, ναι, κυρίως.
1: Σωστά.
2: Να πάμε η Φαντίδη. Η Φαντίδη θα πάμε, διότι σήμερα ξανά άνοιξε τις πόρτες του το κατάστημα της Καστοριάς. Μετά από μία εβδομάδα που ήμασταν χώρια και μας έλειψε πάρα πολύ, είμαστε πια ανακαινισμένοι και ανανεωμένοι και ωραίοι και σένοι. Περιμένουμε να δούμε και εμείς, γιατί και εμείς ακόμα από κοντά δεν έχουμε δει όλα τα ωραία τα καινούργια που έγιναν. Σήμερα Τετάρτη και όλα σήμερα η Φαντίδη, φαντάζομαι, γίνεται πανικός κάτω.
1: Πανικός.
2: Οπότε με ανυπομονησία περιμένουμε να πάμε και εμείς να πάρουμε το ψωμάκι μας, να πάρουμε τα αλμυρά μας, να πάρουμε τα γλυκά μας.
1: Στήριση, παιδιά, αυτές τις μέρες.
2: Βέβαια. Σύνδρομο.
1: Δεν ήταν πολλές μέρες, αλλά μας φάνηκαν όλες εμάς.
2: Ήταν μια εβδομαδούλα.
1: Από την Παρασκευή μέχρι.
2: Όχι, Πέμπτη.
1: Πέμπτη.
2: Πέμπτη.
1: Μάλιστα, την Πέμπτη.
2: Σχεδόν μια εβδομάδα, παιδιά.
1: Σχεδόν, ναι.
2: Λοιπόν, και στο εργοσοριστικό είμαστε. Εκεί ήμασταν έτσι κι αλλιώς. Τους αργίτες δεν τους έλειψε καθόλου. Στην Αθανασία, στην Μεγάλο Αλεξάνδρου 35. Και φυσικά επίσης και η βάση μας σταθερή όπως πάντα, το χιλιόδεντρο.
1: Έτοιμη λοιπόν, και ανοίξαμε και πάλι στην Καστοριά να συμπεριφερθούμε με όλα τα ωραία. Και στα αλμυρά μας και στα γλυκά μας και στα ψωμιά μας, οτιδήποτε όμορφο βρίσκεται κάθε μέρα ραντεβού στον Ιφαντίδη, και φυσικά και με το άνοιγμα 24 ώρες το 24ωρο στην Καστοριά δεν κλείνουμε ποτέ. They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Πάμε επιγόντως λοιπόν στον κύριο Ξανθόπουλο. Γιατί τέτοια περιστατικά, επαναλαμβάνω, είναι πολύ σπάνια για την περιοχή μας. Ίσως, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι τουλάχιστον, κύριε Ξανθόπουλε, να έχουμε ξανασχοληθεί με τέτοιο περιστατικό. Καλημέρα, κύριε, ναι, Ξανθόπουλε.
3: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
1: Τι έγινε στο τέταρτο δημοτικό πριν από λίγο?
3: Ναι, είμαστε λίγο όλοι αναστατωμένοι με αυτό
1: όλοι
3: που
1: νομίζω.
3: Και όλοι
1: ναι, νομίζω.
3: Προσπαθούμε να αντιληφθούμε τι έγινε. Τώρα, η εικόνα που έχω για το περιστατικό, αφού επικοινώνησα και με την διευθύντρια του σχολείου, ναι, την, ναι, κυρία Ζαρογιάννη.
1: Και εμείς εκεί ήταν ταραγμένη η γυναίκα.
3: Είναι προφανές, γιατί είναι στην εξέλιξη το περιστατικό του ακόμα. Δηλαδή τώρα η συνάδελφος, η εκπαιδευτικός, είναι στο νοσοκομείο και εξετάζεται, ελπίζω να πάνε όλα καλά.
1: Ναι, ναι.
3: Έχει μεταφερθεί φυσικά εκεί πέρα. Τι έχει συμβεί,
1: ναι,
3: δεν ξέρω τι πληροφορίες δώσατε, κάποιος εξωσχολικός,
1: ναι,
3: το οποίο φέρεται να είναι άτομο αμαία, χωρίς να έχω κάτι με τα αμαία και χωρίς προσοχή, παρακαλώ, ναι, στιγματίσουμε τα αμαία, έτσι.
1: Με κάποια ιδιαιτερότητα, τέλος πάντων, ναι,
3: ότι ήταν αμαία και, ναι, πιθανά να ήταν και γνωστός της κυρίας Κράτσιου. Η σύνθεση στο σχολείο, στο προάβλιο του σχολείου, περίπου στις 1 και 4 που αποχωρούσαν τα παιδιά.
1: Μάλιστα.
3: Από ό,τι έχω πληροφορηθεί, η κυρία Κράτσιου τον είπε ότι δεν χρειάζεται να είναι μέσα στο σχολείο, να βγει από το προάβλιο, mm-hmm, καθώς δεν προβλέπεται εξωσχολικοί να βρίσκονται εκεί. Και τότε τη χτύπησε, από ό,τι ξέρω, στο στομάχι κάπου εκεί, με αποτέλεσμα να έχουμε όλη την υπόλοιπη εξέλιξη για την οποία...
1: από ό,τι καταλάβαμε, πρέπει να πήγε και αστυνομία στο 4ο Δημοτικό. Επαναλαμβάνω, όλα αυτά συμβαίνουν με την αποχώρηση των μαθητών και ασθενοφόρο, είναι αλήθεια.
3: Έχουν συμβεί και τα δύο από την πληροφόρηση που έχω. Έχω την εντύπωση και ότι το άτομο που βιοπράγησε κρατείται από την αστυνομία αυτή τη στιγμή και ανακρίνεται, ενώ το ασθενοφόρο πήγε να παραλάβει την εκπαιδευτικό.
1: Την οποία μετέφερε στο νοσοκομείο.
3: Είναι στο νοσοκομείο και αυτή τη στιγμή εξετάζεται από τους γιατρούς.
1: Έχετε επικοινωνήσει, κύριε Ξανθόπουλη, με την γυμνάστρια του τέταρτου?
3: Ναι, προσπάθησα να επικοινωνήσω ίδια.
1: Αλλά είναι πάνω στις εξετάσεις τώρα, έτσι?
3: Ναι, είναι στις εξετάσεις, αλλά μίλησα με άλλη εκπαιδευτικό που τη συνοδεύει και μου μετέφερε το ότι δεν μπορεί να μου μιλήσει ακριβώς, γιατί εξετάζεται αυτή τη στιγμή. Επομένως, αναμένουμε και εμείς τα νεότερα και ελπίζουμε να πάνε όλα καλά.
1: Πάντως, είναι ένα σπανιότατο, δηλαδή, και είμαστε επηρεασμένοι και λίγο από τα χθεσινά στον υπηγωγείο στα Νέα Λιώσια. Και, εν πάση περιπτώσει, λέμε, τι έγινε τώρα? Το βλέπουμε, να συμβαίνει μακριά. Και ήρθε και στη γειτονιά μας.
3: Ναι.
1: Αλλά τα πιστατικά είναι αυτά ακριβώς όπως τα δίνετε τώρα.
3: Συμφώνω. Απλά ας κρατήσουμε λίγο την ψυχραιμία μας. Ας μην προτρέξουμε να βγάλουμε συμπεράσματα, κύριε Ματσούλη.
1: Γιατί και τα παιδιά, γιατί εμείς το μάθαμε κυρίως από γονείς παιδιών που είδαν το περιστατικό, καταλάβατε.
3: Το περιστατικό. Ναι, εννοείται. Ναι. Όταν δεις κάποια τέτοια βιοπραγία, δεν μπορείς να ξέρεις.
1: Τα παιδιά πήγαν σχολείο και το πρώτο πράγμα που είπαν ήταν αυτό που είδαν τα μάτια τους. Και μας ενημέρωσαν οι γονείς.
3: Ακριβώς. Συμφωνούμε, είναι ένα κεντρικό σχολείο, περνάνε άτομα.
1: Κεντρικότατο σχολείο, βέβαια.
3: Ναι. Από εκεί και πέρα, όταν βλέπεις ένα τέτοιο σκηνικό και όταν έχει συμβεί μάλιστα στα μάτια παιδιών, καταλαβαίνετε ότι όταν το μεταφέρεις, επειδή δεν ξέρεις τι έχει συμβεί, ποιος έχει εμπλακεί, γιατί έχει εμπλακεί και όλα τα υπόλοιπα, δεν είναι εύκολο να βγάλουμε ένα συμπέρασμα και να πούμε. Γι' αυτό λέω, ας περιμένουμε λίγο.
1: Ελπίζω όλα να είναι καλά στο τέλος και για την δασκάλα.
3: Πρώτα απ' όλα η υγεία της εκπαιδευτικού. Πρώτα απ' όλα η υγεία της.
1: Και από εκεί και μετά όλα τα υπόλοιπα θα τα βρούμε. Και το τι έγινε και πώς έγινε, ναι.
3: Ακριβώς.
1: Αλλά ουσιαστικά δώσαμε το στίγμα το πώς έγινε. Δηλαδή, κάπως έτσι έγιναν τα πράγματα.
3: Ναι, απλά ας κρατήσουμε λίγο την ψυχραιμία μας, ας μην προτρέξουμε να βγάλουμε συμπεράσματα, ας περιμένουμε λίγο με ηρεμία να δούμε ποιος ήταν, τι έγινε, γιατί έγινε, και εδώ είμαστε για να λάβουμε τα πράγματα.
1: Η διαδικασία που ακολουθείτε και από τη δική σας πλευρά τώρα, κύριε Ξανθόπουλε, σε τέτοιες περιπτώσεις, ποια είναι? Δηλαδή, τι θα γίνει εκεί τώρα? Θα κάνετε κι εσείς μια προσωπική έρευνα, ας πούμε, σαν πρωτοβάθμια?
3: Κοιτάξτε, θα προφανώς.
1: Δίνεται αναφορά στο Υπουργείο Παιδείας για το περιστατικό, σαν διευθυντής. Τι γίνεται ακριβώς?
3: Τώρα προφανέστατα θα επικοινωνήσω με την περιφερειακή διευθυντή, γιατί τώρα και εμείς μαθαίνουμε το γεγονός, να τους ενημερώσουμε, να γνωρίζουν τι έγινε. Μην το μάθουν από τα κανάλια δηλαδή.
1: Ναι, σωστά.
3: Από εκεί και πέρα θα διερευνήσουμε τι έγινε. Για να μάθουμε κι εμείς ακριβώς πώς εισήλθε αυτό στο χώρο και γιατί βιοπράγησε.
1: Και ίσως αυτό το περιστατικό να μας δώσει κάποια αφορμή για συζήτηση, ώστε να μην γίνουν άλλα τέτοια ή μέτρα που μπορούμε να λάβουμε για να μην ξανασυμβεί κάποιο περιστατικό αντίστοιχο σε κάποιο δημοτικό. Δηλαδή, δίνουν αφορμή τέτοια γεγονότα για πιο διευρυμένη συζήτηση και μέτρα.
3: Ανοίγεται μια μεγάλη συζήτηση, αλλά να ξέρετε, επειδή ακριβώς έχουν γίνει κατά καιρούς πολλά επεισόδια στα σχολεία, έχει αυστηροποιηθεί πολύ ο ποινικός κώδικας και προβλέπει μάλιστα, να σας το διαβάσω, ότι αν με φωνασκίες, θόρυβο ή βρυσή απειλές κατά του εκπαιδευτικού προσωπικού, εργαζομένων, υπαλλήλων ή μαθητών διαταράσει τη λειτουργία του κάποιος, τότε παραπέμπεται σε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή. Ενώ λέει ότι αν η πράξη που είναι η περίπτωσή μας εδώ είναι και βιοπραγία, λέει τουλάχιστον 2 ετών και χρηματική ποινή. Καταλαβαίνετε, ναι, ότι είναι πολύ σοβαρά τα περιστατικά αυτά για κάποιον που θα βιοπραγήσει μέσα στο σχολικό χώρο εναντίον εκπαιδευτικού ή προκαλέσει αυτή την αναστάτωση. Και αυτό ακριβώς ο νομοθέτης το προέβλεψε, γιατί είχαμε πολλά περιστατικά γονέων ή άλλων εξωσχολικών που έμπαιναν στο σχολείο και δημιουργούσαν τέτοια επεισόδια. Και εδώ μην κοιτάτε που είναι ένα δημοτικό, φανταστείτε σε γυμνάσιο λύκειο που μπορούν να εμπλακούν και παιδιά εκεί πέρα που είναι μεγαλύτερη ηλικία. Αλλά το πλαίσιο από το 24 και μετά είναι πολύ αυστηρό για κάποιον που προκαλεί τέτοια περιστατικά σε σχολείο. Αλλά σας είπα ότι πρέπει να το δούμε λίγο στις πραγματικές του διαστάσεις, να δούμε ποιο ήταν το άτομο, τι ακριβώς ήταν και γιατί συνέβη όλο αυτό. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι ήταν ένα ατυχές περιστατικό πιο πολύ, όντως ακραίο για την κοινωνία μας. που πολύ σπάνια το συναντούμε και εύχομαι να μην ξανασυμβεί.
1: Πραγματικά
3: και φυσικά
1: να
3: ευχηθώ οι εξετάσεις της συναδέλφου να είναι οι καλύτερες δυνατές, να το ξεπεράσει.
1: Λογικά, εμείς εδώ μπορεί να κλείνουμε την εκπομπή, αλλά θα παρακολουθήσουμε τη συνέχεια του θέματος. Και την υγεία της εκπαιδευτικού, φυσικά.
3: Εννοείται. Εδώ είμαστε και θα ξαναμιλήσουμε.
1: Ωραία. Οπότε, ίσως θα χρειαστεί και κάποια στιγμή αύριο, όταν θα έχετε κι εσείς σαν στο γραφείο, όλη την εικόνα αυτού του περιστατικού.
3: Συμφωνούμε απόλυτα.
1: Ωραία.
3: Συμφωνούμε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, για Ξανθόπουλε. Αύριο, ίσως για λίγο, να δώσουμε όλη την εικόνα του περιστατικού. Και ίσως και τα μέτρα που θα προτείνετε ή θα δώσετε κάποια κατεύθυνση στα σχολεία από εδώ και πέρα.
3: Εννοείται. Απλά καταλαβαίνετε ότι το περιστατικό είναι στην εξέλιξή του, δεν μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα.
1: Περισσότερα αύριο. Περισσότερα αύριο. Που θα έχουμε όλη την εικόνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Να είστε καλά, κύριε Τσουλίγια.
1: Στον επίλογο, λοιπόν, είχαμε και αυτό το θέμα, όπως μας έφτασε και εμάς εδώ στο σταθμό, από γονείς, επαναλαμβάνω, παιδιών, που τα παιδιά τους μόλις γύρισαν στο σχολείο, διηγήθηκαν στον πατέρα τους, στη μητέρα τους, τι ακριβώς συνέβη στο σχολείο. Αυτά, λοιπόν, συνέβησαν σήμερα, πριν από λίγο δηλαδή, πριν από μισή ώρα στο τέταρτο δημοτικό. Έλενα, πρέπει να κλείσουμε. Τελειώσαμε.
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Θα πρέπει να πάμε και ανθρώπινα. Δύο χορηγούς ακόμα και κλείνουμε έτσι και αλλιώς. Έχουμε ένα λεπτό μπροστά μας, όπως και να έχει, για να κλείσει η εκπομπή μας. Ανθοπολείο Χλώη θα σας πάω και θα απευθυνθώ πρώτα σε εσάς που αυτό το διάστημα ετοιμάζετε τους γάμους και τις βαφτίσεις σας. Και τα παιδιά μας εκεί κάνουν πραγματικά υπέροχους στολισμούς, πάρα πολύ κομψούς, πολύ ρομαντικούς, με πολύ ωραία αισθητική και προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Είτε θέλετε λοιπόν κάτι πιο elegant, κάτι πιο λιτό, είτε κάτι πιο εντυπωσιακό, πιο grande, το προσαρμόζουν ακριβώς το στυλ σας και αξίζει να τους εμπιστευτείτε για μια τόσο ξεχωριστή στιγμή. Φυσικά οδεύουμε ολοταχώς προς το χειμώνα και του χειμώνα δυστυχώς του λείπει το χρώμα, οπότε πάμε να του δώσουμε λίγο χρώμα εμείς με τα ωραία μας λουλούδια και τα φυτά από το Ανθοπολείο Χλώη, αυτά που είναι πιο ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες τώρα πια. Αυτά μας αρέσουν για το χειμώνα. Να πάρουμε και τα ωραία μας κεριά, τα αρωματικά από Noble Senses, να κάνουμε χουχουλιάρικη ζεστή ατμόσφαιρα. Να, κάποιος ήρθε.
1: Όλο και κάποιος θα έρθει.
2: Λοιπόν, να τα κάνουμε όλα αυτά. Πού τα βρίσκουμε όλα αυτά? Στο Ανθοπολείο Χλώη πόλου θα τα βρούμε. Στην Αποδημών Καστοριανών απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα και τηλεφωνικά στο 24670-27365. Τώρα φοβάμαι. Μην έρθει κανένα και σε εμάς εδώ μέσα. 27365 και έχουμε και ορθά ανοιχτές τις πόρτες, παιδιά μου. Λοιπόν, πάμε και κέντρο ξένων γλωσσών Τσαγκάλι. Και έτσι θα κλείσουμε. Θα σας πάω σε αυτό το διαφορετικό σχολείο, σε αυτό το πανέμορφο περιβάλλον γεμάτο με φρέσκες ιδέες και χαρούμενους μαθητές. Ένα πολυβραβευμένο πλέον σχολείο με πολλές αποκλειστικότητες, με τα εκπαιδευτικά που του προγράμματα να έχουν κερδίσει σημαντικές διακρίσεις, τα ELT Excellence Awards, με τους μαθητές του να συμμετέχουν σε αγγλόφωνα συνέδρια από πολύ μικρή και όλα ηλικία. Βέβαια, το ταξίδι μας σε αυτό το σχολείο ξεκινάει με το Pre-Junior πρόγραμμα Teaching English to Art and Drama για μαθητές πρώτης δημοτικού. Για μια εισαγωγή στην αγγλική γλώσσα με τον πιο δημιουργικό και πρωτότυπο τρόπο, μέσα από ζωγραφική, θέατρο, εικαστικά και πολλά πολλά άλλα ωραία πράγματα για τα παιδιά μας. Για την A Junior τώρα, αυτή την πολύ σημαντική τάξη, έχουμε ετοιμάσει ό,τι καλύτερο έχει να προσφέρει σύγχρονη εκπαίδευση. Ξεκινάμε την A Junior σωστά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Jump και τη φωνημική μέθοδο, δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη του λόγου και τη βιωματική μάθηση, βοηθώντας τα παιδιά να μάθουν την ξένη γλώσσα όπως τη μητρική τους. Και φυσικά οι πάρα πολλές επιτυχίες του φροντιστηρίου μας, ειδικά στις πιο απαιτητικές τάξεις όπως αυτές του Cambridge και του Michigan, δηλαδή τάξεις, είπα, εξετάσεις θέλω να πω, δηλαδή σε εξετάσεις που αποδεικνύουν το υψηλό επίπεδο των μαθητών μας. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Τσαγκάλι, λοιπόν, για μαθητές που κατακτούν τη γλώσσα με φυσικό τρόπο, που μαθαίνουν να εκφράζονται στα αγγλικά με αυτοπεποίθηση, που μαθαίνουν να αγαπούν τη γλώσσα και έτσι οδηγούνται με επιτυχία στις εξετάσεις. Θα βρείτε αυτό το υπέροχο σχολείο στην Αθανασίου Διάκου 88, Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ και τηλεφωνικά στο 24670-83833.
1: Τέλος για σήμερα. Πρώτα αύριο, πρώτο ο Θεός αύριο, θα τα ξαναπούμε. Πέμπτη αύριο, μια χαρά.
2: Εγώ πάω χωράφι.
1: Έρχεται η Έλληνα, πάει στο χωράφι. Εγώ πάω σπίτι να ράξω. Οπότε, από μένα και την Έλενα, έρχεται ο Μπουτζίκας όμως. Από μένα και την Έλενα.
2: Άντε, bye.
0: Ώρα Αντένες 2.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφοι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4, στη Μητροπόλεως. delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 24670-26673. Γκριλό Σοφή, μην το φιλοσοφείς, φάει αυτό που θέλεις. Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
0: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Wood Design by Nico.
4: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρεύεσαι.

0: μπουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
1: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
0: Good Design by Niku.
1: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32. Τηλέφωνο 6974-197878.
0: Good Design by Niku. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
4: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
5: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα.
6: My name is Benson Boone.

Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Maluma με Shakira, Shania Twain με Zed και τη νέα συνεργασία του Nathan Doe. Επίσης θα πάμε 25 χρόνια πίσω στο 2001 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Αυστραλία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Take That και Michael Patrick Kelly στο Feel My Love.

Μια συνεργασία, νέο σύγκλι για το Take That μαζί με τον Michael Patrick Kelly ήταν το Feel My Love στο New Music Show και είπα τώρα στην τέταρτη συνεργασία μεταξύ του Μαλούμα και τη Σακύρα. Πέρα από τους αριθμούς και τις κοινές επιτυχίες, το Agua δείχνει και μια γνήσια φιλία. Παρουσιάζει την χημεία μεταξύ των δύο καλλιτεχνών, η οποία παραμένει το κεντρικό σημείο, παίζοντας με τη μεταφορά.

0: ότι ενώ χρειάζονται νερό, όλα μετατρέπονται σε φωτιά όταν είναι μαζί. Το βίντεο κλιπ σκηνοθέτησε η Hannah Lux Davis, με το νερό να αποτελεί το βασικό στοιχείο και της εικόνας. Μάλιστα, το timing της κυκλοφορίας είναι επίσης ενδιαφέρον, γιατί η Shakira βρίσκεται στη Μαδρίτη αυτές τις μέρες, γιατί έχει 12 συναυλίες. Τέταρτη συνεργασία για Shakira με Maluma έρχεται τώρα. Πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Τετάρτη στο New Music Show.
1: Hi, this is Shakira.
2: Hey, what's up, guys? This is Maluma, baby, and I just want to tell you that I love you guys. Maluma, baby.

0: άρχους της Δανίας. Η Λίνε Γκάντε είναι η φωνή και ο Σεμπάστιαν Ίγγενς βρίσκεται πίσω από την παραγωγή. Ξεκίνησε να κυκλοφορούν μουσική το 2022, αλλά το μεγάλο τους breakthrough ήρθε με το Cruise το 2024. Ένα τραγούδι που τους έβαλε για τα καλά στο χάρτη της νέας σκανδιναβικής pop. Το νέο του single Afar αφηγείται την ιστορία της διατήρησης ενός μεγάλου δεσμού. Κρατήστε το όνομα γιατί η Ρόγια είναι ένα από τα νέα ηλεκτρονικά pop acts που αξίζει να έχουμε στο ραντάρ μας και έρχεται τώρα στο New Music Show.
1: Hey, we are Roya.
2: And you're listening to our new single.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2:30.
1: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια. Και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιου. Υδραυλικά. Μπαταρίες. Και βρύσες όλων των ειδών. Ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων. Καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, λαμινέιτ και παρκέτα της επιλογής σας. Χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
3: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses, στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
4: Ψάχνεις δουλειά? Θέλεις να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Η ημέρα καριέρας Φλόρινας, δρόμοι καριέρας 2026, έρχεται για να σε φέρει πιο κοντά σε επιχειρήσεις και νέες επαγγελματικές ευκαιρίες. Η Μετάβαση ΜΑΕ και το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης Φλόρινας, σε συνεργασία με τη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και το Επιμελητήριο Φλόρινας, σας προσκαλούν την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα στους δρόμους καριέρας 2026. Στο κτίριο βιβλιοθήκης της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλόρινα. Γνώρισε επιχειρήσεις, ενημερώσου για διαθέσιμες θέσεις εργασίας, κάνε σύντομες συνεντεύξεις και πάρε μέρος σε δράσεις που θα σε βοηθήσουν να αναδείξεις τις δεξιότητές σου. Πάρε μαζί το βιογραφικό σου και άνοιξε νέους δρόμους για την καριέρα σου. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για 24 tablets. Μάθε περισσότερα και κάνε την εγγραφή σου στο careerday.ejustforskills.gr ή επικοινώνησε με το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης Φλόρινας στο τηλέφωνο 23850-22050. Δρόμοι καριέρας 2026. Το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα μπορεί να ξεκινήσει εδώ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόγραμμα Δίκης Αναπτυξιακής Μετάβασης ΕΣΠΑ 2021-2027.
5: Η κορυφαία αξιοπιστία της Toyota εδώ και μισό αιώνα δίπλα σας. Η Toyota Σιόζος, η μοναδική αντιπροσωπεία Toyota στην Καστοριά, κλείνει 50 χρόνια επιτυχίας και το γιορτάζει. Επισκεφτείτε μας σήμερα, ρωτήστε μας για τις μοναδικές προσφορές Σεπτεμβρίου και αποκτήστε το δικό σας Toyota, καινούριο ή μεταχειρισμένο με προνομιακούς όρους. Toyota Σιόζος. 50 χρόνια οδηγούμε μαζί στο μέλλον.
6: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
7: Antennas FM 93,6.
8: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα.
9: Hi all, this is Rosalia.
10: Hey guys, it's Camila Cabello.
11: Hi, this is Shakira.
12: Hey guys, it's Jennifer Lopez.
13: Hi, this is Adele.
14: Hey, it's Taylor Swift.
15: Hey, it's Miley Cyrus.
16: Hey Greece, I'm Mimi Webb.
17: Γιάννη Μπουτζίκα. New Music Show.
18: Και τώρα, η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.

δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα Τετάρτη, ακριβώς στο κέντρο αυτής της εβδομάδας. Σήμερα τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία αυτή την εβδομάδα. Νέο σύγκλι για τους Κασέμπιαν ήταν το Silver Apple Eyes. Και πάω τώρα σε μια νεαρή Ελληνίδα τραγουδίστρια, την Ωραία, που κατακτά την Jazz House σκηνή της Μαδρίτης με το σύγκλι Un Beso, το οποίο έχει συγκεντρώσει εκατομμύρια streams. Η καλλιτεχνική της ταυτότητα βασίζεται στην ιδέα της δημιουργίας μουσικής για εκείνες τις στιγμές που βρίσκονται ανάμεσα στη νύχτα και την οικειότητα. Παρότι μέχρι σήμερα διατηρούσε μια σχετικά χαμηλών τόνων παρουσία στο Instagram, η Ωραία έχει πλέον χτίσει μια ξεχωριστή και άμεσα αναγνωρίσιμη αισθητική με ένα ιδιαίτερα επιμελημένο οπτικό σύμπαν εμπνευσμένο από τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο. Προσέξτε αυτή τη μικρούλα Ελληνίδα που κάνει επιτυχία στην Ισπανία με αυτό το single Un Beso που έρχεται τώρα στο New Music Show.

Μότο του Πλάντης, εκτός από καλός αθλητής, είναι και τραγουδιστής. Αυτό ήταν το Gold στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2001. Όταν το Can't Get You Out of My Head της Kylie Minogue ήταν το πρώτο single από το 8ο άλμπουμ της Fever. Οι δημιουργοί Kathy Dennis και Rob Davis το τελείωσαν μέσα σε 3,5 ώρες και αρχικά το δειγμάτισαν στους S Club 7 και την Sophie Ellis Bexler, χωρίς όμως να έχουν θετική απάντηση. Τελικά το έπαιξαν σε ένα συνεργάτη της Kylie, στον οποίο άρεσε πάρα πολύ και έβαλε την pop star να το ηχογραφήσει. Το τραγούδι ενίσχυσε περαιτέρω την πολιτιστική και εμπορική σημασία της Kylie στη νέα χιλιετία. Όταν κυκλοφόρησε, έφτασε στο νούμερο 1 σε 40 χώρες, ανάμεσά τους και στην Αγγλία. Στην Αμερική, σκαρφάλωσε μέχρι το 7 και έγινε το πιο εμπορικό της εκεί από το The Locomotion του 1988. Το Q το είχε στη λίστα του με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών, ενώ το NME το είχε στο νούμερο 4 στη λίστα με τα καλύτερα pop songs στην ιστορία της μουσικής. Το Can't Get You Out of My Head έχει γίνει μεταξύ άλλων 3 φορές πλατινένιο σε Μεγάλη Βρετανία και Αυστραλία, όπου στην τελευταία χώρα ήταν στο νούμερο 1 σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 25 χρόνια.

0: Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show σήμερα Τετάρτη στον αγαπημένο σας σταθμό. Επιστρέφω σε λίγο, μη φύγει κανείς.
1: Hi, I'm LP and you're listening to my new single on the New Music Show with John.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 3.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφοι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4, στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο, από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ, στο 2467026673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
0: Σαν σήμερα, στον Αντένες 93,6.
3: Ήταν ο πιο κοντός του ελληνικού κινηματογράφου.

0: Αρκετά χρόνια μετά, το 1960 σαν σήμερα, έκαναν τηλεοπτικό ντεμπούτο στη ΣΥΠΑ οι Flintstones. Μικρόσωμοι ήταν κι αυτοί, αλλά αποδείχτηκαν γίγαντες στην τηλεθέαση. Την ίδια δεκαετία του 1968 σαν σήμερα, γεννήθηκε αυτή που όταν τη βλέπεις, ζαλίζεσαι, παραπατάς και πέφτεις κάτω ξερός. Καθίστε για να σας πούμε το όνομά της. Μόνικα Μπελούτσι. Okay, σηκωθείτε πάλι και χορέψτε με τη Sugar Babes. Αυτό έκανε όλος ο κόσμος το 2007 σαν σήμερα, όταν το τραγούδι τους About You Now βρισκόταν στο νούμερο 1 των αγγλικών charts.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
3: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
4: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
3: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
5: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτη σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόξ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
3: Εμπορικό κέντρο σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-6-7-0-85-7-58. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
6: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
7: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
8: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
7: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
8: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
7: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24 60 70 27 247.
8: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
5: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11, η Καστοριανή DJ Καλιακή

Τρίτο μέρος στο New Music Show σήμερα Τετάρτη. Αυτές είναι οι μεγαλύτερες επιτυχίες του σήμερα. Ήταν η Bowser με το Magnetic και μάλλον ξέρετε το mobile game Candy Crush. Τι μάλλον, σίγουρα το ξέρετε, όλοι έχουμε παίξει τουλάχιστον μία φορά. Τώρα φέρνει μαζί την Shania Twain και τον Zed για να δώσουν ένα εντελώς νέο ήχο στο κλασικό You're Still The One. Η καινούργια χορευτική εκτέλεση έχει και ένα διαδραστικό βίντεο που μεταφέρει τους fans στην χώρα των ζαχαρωτών ή αλλιώς Candy Country. Ένα λαμπερό κόσμο φαντασίας τύπου Western γεμάτο με γλυκίσματα. Και δεν μένουμε εδώ. Αν μπείτε στο site candyroadhouse.com και εντοπίσετε τα μπλε αστέρια από ζάχαρη, θα διεκδικήσετε δώρα όπως ένα VIP ταξίδι για να δείτε τους δύο καλλιτέχνες στην περιοδία τους. Μπείτε τώρα ενώ ακούμε το νέο remix στην μεγάλη επιτυχία της Shania Twain, You're Still The One, στο New Music Show.

Charlie Gear και Cat Burns στο Small Talk και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Στο Astounded, οι Brand Van 3000 δανείστηκαν όχι μόνο τη φωνή του Curtis Mayfield, αλλά και τα στοιχεία από την επιτυχία του Move On Up. Επίσης, το Super Hit του 2001 έχει sample από το Rocking Down the Highway των Doobie Brothers. Ανέβηκε στο νούμερο 2 στο UK Dance Chart και ήταν ένα από τα 40 πιο πολύ παιγμένα τραγούδια στο ραδιόφωνο στον Καναδά εκείνη τη χρονιά. Μεταξύ άλλων, στο βίντεο κλιπ εμφανίζεται και ο επιτυχημένος ηθοποιός Benicio Del Toro. Αλήθεια, πόσο

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 3:30.
1: Κάθε φορά που τα αγγίζεις, κάθε φορά που τα ζεις, κάθε φορά ξέρεις. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Πιστοποίηση υλικού και ποιότητα υψηλών προτύπων. Όταν το κλασικό γίνεται μοντέρνο, τότε είναι ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
3: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
2: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
3: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
2: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
3: Αλλά και φακή επαφής, υγρά φακών επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
2: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
3: 3 Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
2: Τηλέφωνο 24670 24461.
3: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
4: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
5: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
6: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
7: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
6: Άιντε, κοιμηθήκαμε!
8: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860.
9: Αντένες FM 93,6.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος. Το New Music Show σήμερα Τετάρτη με ο Γιάννης Μπουτζίκας και ήταν ο DJ Goja με το Mi Chico. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2008, ο Αμερικανός T.I. κυκλοφόρησε το έκτο του άλμπουμ Paper Trail. Μέσα σε αυτό υπήρχαν συνεργασίες με μεγάλα ονόματα όπως η Jay-Z, Kanye West, Justin Timberlake και Rihanna. Έκανε ντεμπούτο απευθείας στο νούμερο 1 στο Billboard και έβγαλε 8 singles, τα οποία μπήκαν στο Top 5 στο Singles Chart. Μάλιστα, δύο από αυτά έφτασαν στην κορυφή της Αμερικής. Το Live Your Life με τη Rihanna ήταν ένα από αυτά που θυμόμαστε σήμερα στο New York.

Golding, το αγαπάμε αυτό το track for your entertainment στο New Music Show και μπορεί το όνομα Chelsea Grimes να μην σας λέει και πολλά, αλλά βρίσκεται πίσω από μεγάλα hits καλλιτεχνών όπως η Dua Lipa και ο Jonas Blue. Πριν από λίγες μέρες βγήκε η συνεργασία των Nathan Doe και Just Hooks, το οποίο έγραψε και έκανε παραγωγή η ίδια. Το Missing You κυκλοφόρησε ανήμερα της επετείου της με την κοπέλα της. Μάλιστα τα δύο κορίτσια είχαν επισκεφτεί την Ελλάδα το καλοκαίρι που μας πέρασε και έχουν ανεβάσει φωτογραφίες από το νησί της Κο. Μπείτε στο Insta να τις δείτε. Η Ελλάδα έπαιξε πάρα πολύ φέτος. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Τετάρτη στο New Music Show.

Ήταν το New Music Show σήμερα Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο για σήμερα Λιάμου και Caught in the Game. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.

0: 6. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 4.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφοι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4, στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο, από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ, στο 24670-26673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Η νέα εποχή στην εκμάθηση είναι εδώ. Στόχος του Brain on Brain, η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της ευφυΐας του παιδιού. Το παιδί μαθαίνει να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα το δεξί και το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου του και αποκτά δεξιότητες για μια ζωή. Το μάθημα είναι δίγλωσσο. 2 ώρες την εβδομάδα με μέγιστα αποτελέσματα και ολιγόλεπτη καθημερινή εξάσκηση στο σπίτι. Το πρόγραμμα Brain on Brain διεγείρει τα νεαρά μυαλά, καθώς επιτυγχάνει την προσωπική ενδυνάμωση με τρόπους διασκεδαστικούς αλλά και δεσμευτικούς για τα παιδιά. Το Brain on Brain είναι ένα από τα κορυφαία προγράμματα για παιδιά στον κόσμο, το οποίο έχει επιτυχώς διαμορφώσει τις ζωές των παιδιών και των οικογένειών τους για περισσότερα από 15 χρόνια. Πληροφορίες εγγραφές 6948-587495. Υπεύθυνος επικοινωνίας Γιώργος Καραμάνης.
2: Brain on Brain τώρα πια και στην Καστοριά, στην Πτολεμαίων 3. Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
0: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα, μα πάνω απ' όλα σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μάρμαρο γλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
4: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
5: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
4: στιβαρές πόρτες,
5: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
4: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
5: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
4: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
5: Good Design by Nico.
4: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
5: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας. Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο, μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης, το φως μπαίνει από το παράθυρο, η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά, θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219, στο τηλέφωνο 24670 81 9944 και στο smalis.gr. Κουφώματα Smalis. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.

0: Take it to the max. Please just rewind. Let me take it to the max.
1: Antennas 936. Νούμερο 1 στις επιτυχίες.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 4:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 2030.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Για να μην χάνεις ούτε σπιθαμή ενέργειας, επενδύεις στην καθημερινότητά σου. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αντικατέστησε τώρα τα παλιά σου κουφώματα με νέα πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Επιδότηση 70% με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. 35% οικονομία στα καύσιμα, μείον 80% στην απώλεια θερμότητας. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Ενεργειακά κουφώματα. Κορυφαία μπραντς συνθετικών κουφωμάτων. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες. Πλήρως ενημερωμένη γκάμα σχεδίων και 15 ετής εγγύηση. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Η κορυφαία αξιοπιστία της Toyota εδώ και μισό αιώνα δίπλα σας. Η Toyota Σιόζος. Η μοναδική αντιπροσωπεία Toyota στην Καστοριά κλείνει 50 χρόνια επιτυχίας και το γιορτάζει. Επισκεφτείτε μας σήμερα, ρωτήστε μας για τις μοναδικές προσφορές Σεπτεμβρίου και αποκτήστε το δικό σας Toyota, καινούριο ή μεταχειρισμένο, με προνομιακούς όρους. Toyota Σιόζος. 50 χρόνια οδηγούμε μαζί στο μέλλον.
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
1: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
1: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
1: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Εψιλον.
0: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
4: Μην χάσετε τις μεγάλες προσφορές μας στους σπαστήρες ταφυλιών, ηλεκτροκίνητους και χειρός, αντλίες μεταφορές κρασιού, ανοξείδωτα δοχεία, ηλεκτροκίνητες μηχανές άλεσης ντομάτας. Τώρα και κανόνια θορύβου για την απομάκρυνση των πουλιών και της αρκούδας από τις καλλιέργειές σας.
5: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη αχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
6: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το AutoVision. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κτέο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
7: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, Noble Senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 2467-027-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
8: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
9: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 5.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφοι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4, στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο, από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ, στο 24670-26673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
4: Ψάχνεις δουλειά? Θέλεις να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Η ημέρα καριέρας Φλόρινας, δρόμοι καριέρας 2026, έρχεται για να σε φέρει πιο κοντά σε επιχειρήσεις και νέες επαγγελματικές ευκαιρίες. Η μετάβαση ΜΑΕ και το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης Φλόρινας σε συνεργασία με τη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και το Επιμελητήριο Φλόρινας σας προσκαλούν την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα στους δρόμους καριέρας 2026. Στο κτίριο βιβλιοθήκης της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλόρινα. Γνώρισε επιχειρήσεις, ενημερώσου για διαθέσιμες θέσεις εργασίας, κάνε σύντομες συνεντεύξεις και πάρε μέρος σε δράσεις που θα σε βοηθήσουν να αναδείξεις τις δεξιότητές σου. Πάρε μαζί το βιογραφικό σου και άνοιξε νέους δρόμους για την καριέρα σου. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για 24 tablets. Μάθε περισσότερα και κάνε την εγγραφή σου στο careerday.ejustforskills.gr ή επικοινώνησε με το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης Φλόρινας στο τηλέφωνο 2385022050. Δρόμοι καριέρας 2026. Το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα μπορεί να ξεκινήσει εδώ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόγραμμα Δίκης Αναπτυξιακής Μετάβασης ΕΣΠΑ 2021-2027.
2: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11 Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
5: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
5: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
5: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
5: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon.
6: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
7: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
8: Αντένες FM 93,6.

0: Antennes 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 5:30.
1: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 7122 και στο www.daouvin.gr.
2: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες inox, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
3: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι, με αγάπη και μεράκι όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα, φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη, με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
4: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Έπιπλα φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
5: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670 27 348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
6: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας,
7: εσένα θα ρωτήσουν.
6: Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν? Στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
7: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
6: Κινητά τηλέφωνα, laptops, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
7: Μπες και στο notestechnologias.gr.
6: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
8: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
9: Αντένες FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas 6.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 24670-26673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάει αυτό που θέλεις.
0: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
3: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
0: στιβαρές πόρτες,
3: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
0: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
3: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
0: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
3: Good Design by Nico.
0: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974 197878.
3: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
4: Ψάχνεις δουλειά? Θέλεις να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Η ημέρα καριέρας Φλόρινας, δρόμοι καριέρας 2026, έρχεται για να σε φέρει πιο κοντά σε επιχειρήσεις και νέες επαγγελματικές ευκαιρίες. Η μετάβαση ΜΑΕ και το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης Φλόρινας, σε συνεργασία με τη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και το Επιμελητήριο Φλόρινας, σας προσκαλούν την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα στους δρόμους καριέρας 2026. Στο κτίριο βιβλιοθήκης της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλόρινα. Γνώρισε επιχειρήσεις, ενημερώσου για διαθέσιμες θέσεις εργασίας, κάνε σύντομες συνεντεύξεις και πάρε μέρος σε δράσεις που θα σε βοηθήσουν να αναδείξεις τις δεξιότητές σου. Πάρε μαζί το βιογραφικό σου και άνοιξε νέους δρόμους για την καριέρα σου. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για 24 tablets. Μάθε περισσότερα και κάνε την εγγραφή σου στο careerday.ejustforskills.gr ή επικοινώνησε με το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης Φλόρινας στο τηλέφωνο 2385022050. Δρόμοι καριέρας 2026. Το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα μπορεί να ξεκινήσει εδώ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόγραμμα Δίκης Αναπτυξιακής Μετάβασης ΕΣΠΑ 2021-2027.
5: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
2: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΙΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα τάρτα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
6: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
0: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας φυσικά στους 93,6
7: Αντένες FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 6:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.

0: με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
3: Η νέα εποχή στην εκμάθηση είναι εδώ. Στόχος του Brain on Brain, η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της ευφυΐας του παιδιού. Το παιδί μαθαίνει να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα το δεξί και το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου του και αποκτά δεξιότητες για μια ζωή. Το μάθημα είναι δίγλωσσο. 2 ώρες την εβδομάδα με μέγιστα αποτελέσματα και ολιγόλεπτη καθημερινή εξάσκηση στο σπίτι. Το πρόγραμμα Brain on Brain διεγείρει τα νεαρά μυαλά, καθώς επιτυγχάνει την προσωπική ενδυνάμωση με τρόπους διασκεδαστικούς αλλά και δεσμευτικούς για τα παιδιά. Το Brain on Brain είναι ένα από τα κορυφαία προγράμματα για παιδιά στον κόσμο, το οποίο έχει επιτυχώς διαμορφώσει τις ζωές των παιδιών και των οικογένειών τους για περισσότερα από 15 χρόνια. Πληροφορίες εγγραφές 6948 587495. Υπεύθυνος επικοινωνίας Γιώργος Καραμάνης.
4: Brain on Brain τώρα πια και στην Καστοριά, στην Πτολεμαίων 3. Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στον πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4, στον πεζόδρομο πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
5: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
6: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
7: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο,
6: κόπο και χρήμα.
1: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
6: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
1: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
6: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
1: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
6: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
6: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία, όμικρον έψιλον.
6: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
7: Μην χάσετε τις μεγάλες προσφορές μας στους σπαστήρες ταφυλιών ηλεκτροκίνητους και χειρός, αντλίες μεταφορές κρασιού, ανοξείδωτα δοχεία, ηλεκτροκίνητες μηχανές άλεσης ντομάτας. Τώρα και κανόνια θορύβου για την απομάκρυνση των πουλιών και της αρκούδας από τις καλλιέργειές σας.
8: Αντένες FM 93,6.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 7.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 24670-26673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
4: Σκέφτηκα το καφέ Ποτίον Εν Καιρό στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
3: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
4: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
3: Καφεποτίον Εν Καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
4: Καφεποτίον Εν Καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
5: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης, το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
6: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
7: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, Noble Senses, στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμουρ Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
8: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 7:30.
1: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
2: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της MediaStrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη MediaStrom, τον δικό σου Sleep Coach. MediaStrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
1: Άιντε, κοιμηθήκαμε!
3: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της MediaStrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 2467-0-27860. Η κορυφαία αξιοπιστία της Toyota εδώ και μισό αιώνα δίπλα σας. Η Toyota Σιόζος, η μοναδική αντιπροσωπεία Toyota στην Καστοριά, κλείνει 50 χρόνια επιτυχίας και το γιορτάζει. Επισκεφτείτε μας σήμερα, ρωτήστε μας για τις μοναδικές προσφορές Σεπτεμβρίου και αποκτήστε το δικό σας Toyota, καινούριο ή μεταχειρισμένο, με προνομιακούς όρους. Toyota Σιόζος. 50 χρόνια οδηγούμε μαζί στο μέλλον.
4: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά, παλικάρι μου?
5: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
4: Περίτω. Μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
6: Στο εμπορικό πολυκατάστημα

0: στήριξη θα βρείτε. Μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης, στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
1: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
2: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
3: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
2: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
3: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
2: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
3: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
2: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
3: 3 Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
2: Τηλέφωνο 2467-0-24461.
3: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
4: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
5: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
6: Αντένες FM 93,6.

0: 96. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 24670-26673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάει αυτό που θέλεις.
3: Ψάχνεις δουλειά? Θέλεις να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Η ημέρα καριέρας Φλόρινας, δρόμοι καριέρας 2026, έρχεται για να σε φέρει πιο κοντά σε επιχειρήσεις και νέες επαγγελματικές ευκαιρίες. Η Μετάβαση ΜΑΕ και το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης Φλόρινας, σε συνεργασία με τη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και το Επιμελητήριο Φλόρινας, σας προσκαλούν την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα στους δρόμους καριέρας 2026. Στο κτίριο βιβλιοθήκης της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλόρινα. Γνώρισε επιχειρήσεις, ενημερώσου για διαθέσιμες θέσεις εργασίας, κάνε σύντομες συνεντεύξεις και πάρε μέρος σε δράσεις που θα σε βοηθήσουν να αναδείξεις τις δεξιότητές σου. Πάρε μαζί το βιογραφικό σου και άνοιξε νέους δρόμους για την καριέρα σου. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για 24 tablets. Μάθε περισσότερα και κάνε την εγγραφή σου στο careerday.ejustforskills.gr ή επικοινώνησε με το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης Φλόρινας στο τηλέφωνο 2385022050. Δρόμοι καριέρας 2026. Το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα μπορεί να ξεκινήσει εδώ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόγραμμα Δίκης Αναπτυξιακής Μετάβασης ΕΣΠΑ 2021-2027.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoriastelia.gr ή στο 24670-83455.
4: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
5: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
4: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
5: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
4: Energon Constructions and Consulting Engineers.
5: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
5: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
4: Energon.
6: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
7: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.

0: Κρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
3: Ήταν ο πιο κοντός του ελληνικού κινηματογράφου, αλλά ήταν γίγαντας ηθοποιός. Μιλάμε για τον ένα και μοναδικό Νίκο Ρίζο, που γεννήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 1924 σαν σήμερα. Αρκετά χρόνια μετά, το 1960 σαν σήμερα, έκαναν τηλεοπτικό ντεμπούτο στη ΣΥΠΑ οι Flintstones. Μικρόσωμοι ήταν κι αυτοί, αλλά αποδείχτηκαν γίγαντες στην τηλεθέαση. Την ίδια δεκαετία του 1968 σαν σήμερα, γεννήθηκε αυτή που όταν τη βλέπεις, ζαλίζεσαι, παραπατάς και πέφτεις κάτω ξερός. Καθίστε για να σας πούμε το όνομά της. Μόνικα Μπελούτσι. Οκ, σηκωθείτε πάλι και χορέψτε με τις Sugar Babes. Αυτό έκανε όλος ο κόσμος το 2007 σαν σήμερα, όταν το τραγούδι τους About You Now βρισκόταν στο νούμερο 1 των αγγλικών charts.
2: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
4: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.

0: Antennes 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο antennes.gr. Ώρα Antennes 9.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 2467026673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
0: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας φυσικά στους 93,6.

0: Ώρα Αντένες. 9:30.
1: Γάμος, αραβώνας, βάφτιση, πάρτι. Για να έχουν επιτυχία, χρειάζονται την κατάλληλη μουσική.
2: Πού θα κάνει τη διαφορά?
1: DJ Γιάννη Σταύρου.
2: Γιάννη Σταύρου.
1: Με πλήρες ηχητικό και φωτορυθμικό εξοπλισμό.
2: DJ Γιάννη Σταύρου.
1: Τις πιο ευτυχισμένες στιγμές σας
2: να τις εμπιστεύεστε σε έναν έμπειρο DJ.
1: Γιάννη Σταύρου. Τηλέφωνο 6947 18 0916.
2: Σίγουρη διασκέδαση, σίγουρη επιτυχία.

Antένα 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 10. Άσε!

0: Τώρα Αντένες. 10:30.
1: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.

36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. antennas.gr. Ώρα Αντένες. 11.

0: Brown eyes. Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 12.
1: Diamonds are forever. Antennas 936.

36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. antennes.gr. Ώρα Αντένες 1.